0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Κόσμος

puis il me couette. Mais quelle cadence et quel express.

son orgueil. Je fais ah, ouh, à peine tricheuse.

Asia Cup.

Yeah.

Ρυθμός 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: ούτε κόσμος.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
0: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούτε Κόσμος. Ακούτε

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αντίστροφα φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φαίνεται να έχει κλειδώσει την απόφαση καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Εντός της ημέρας υπογράφεται στο Τελαβίβη συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικάνο αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
7: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
8: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
9: ΕΡΤ Φλόρινας.
10: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας στην Δυτική Μακεδονία. Δευτέρα σήμερα 31 Αυγούστου, να έχουμε μια πολύ καλή εβδομάδα και βέβαια αποχαιρετάμε τον Αύγουστο, τελευταία μέρα σήμερα του Αυγούστου. Ο Σεπτέμβρης πρώτων πυλών φέρνει άλλα και ελπίζω και καλύτερα. Τιμάται σήμερα από την Εκκλησία η ανάμνηση στις καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πάμε στην ειδησογραφία, στην επικαιρότητα για το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και όχι μόνο. Είχαμε την επίσκεψη εδώ του Πρωθυπουργού την Παρασκευή. Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν από Κοζάνη, πριν από τις εκλογές ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει. Δυτική Μακεδονία, έχουμε και τις αντιδράσεις κομμάτων για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Κυβερνητική απόβαση στην Δυτική Μακεδονία εν ώψη ΔΕΘ. Θα δούμε κατά την πορεία της εκπομπής ποιοι θα επισκεφθούν και την Δυτική Μακεδονία και σε ποιες περιοχές θα βρεθούν. Παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν της Δυτικής Μακεδονίας, παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμαλή. Γιάννης Κοκαλιάρης, το μεγάλος δίτη του Δήμου Κοζάνης, γίνεται πραγματικότητα. 117 συν 10 σχολικές καθαρίστριες για το Δήμο Κοζάνης. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την δισογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε από Κοζάνη στο 100,2, από Φλόρινα στο 96,6. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Η παρουσίαση παραγωγή στο μικρόφωνο της εκπομπής η Τάσα Παπαντώνη. Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου. Στη Φλόρινα είναι ο Σωτήρης Νάστος. Νίκος Κουτσιομήτρος όπως πάντα στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: πόνεσέ την, απ' τα βράχια γκρέμισέ την. Ξέχασέ την.
1: Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.
2: Πάμε να ξετυλίξουμε την ειδησιογραφία της ημέρας. Η πολιτική επικαιρότητα της προηγούμενης μέρας ήταν πλούσια, είχε ενδιαφέρον, αφού είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή. Είχαμε και άλλες επισκέψεις, θα τα δούμε αυτά. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη Δέσποινα Μαραντίδου. Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Τάσσα, κυρίες και κύριοι. Να μου καλή εβδομάδα και καλό φθινόπωρο, γιατί θα τα πούμε αύριο το πρωί, μια και νέο Αύγουστο σήμερα. Ναι. Ελπίζω να ηρεμήσουμε λίγο από τη ζέστη που μας έχει ταλαιπωρήσει πραγματικά.
2: Δεν το βλέπω, Δέσποινα. Αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά ζεστή από ό,τι προβλέπουν.
3: Πολύ δύσκολες συνθήκες και βέβαια και πολύ υψηλά και το πολιτικό θερμόμετρο, όπως ανέφερες και εσύ, με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία, σε Φλόρνα και Κοζάνη. Με την Κοζάνη αποτελεί τον τελευταίο βέβαια σταθμό της διήμερης περιοδίας του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία, ο οποίος μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής στο κεντρικό πεζόδρομο της Κοζάνης, παρουσία πολιτών αλλά και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε από το κέντρο της πόλης το μήνυμα ότι η περιοχή βρίσκεται σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επενδύσεις που βρισκόνται σε εξέλιξη, στις νέες θέσεις εργασίας και στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο μετά τη σταδιακή απομάκρυνση από το λιγνίτι. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει και να γίνει καλύτερη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις παρεμβάσεις σε υγεία, ενέργεια και υποδομές, αλλά και στις επενδύσεις που συνδέονται με την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις υποδομές με αιχμή του Ε65, υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου ανοίγει ένα νέο δρόμο για τη Δυτική Μακεδονία, βγάζοντας την περιοχή από την συγκοινωνιακή απομόνωση και ενισχύοντας τις δυνατότητες για επενδύσεις, τουρισμό και μεταφορές. Ανακοίνωσε επίσης, το ανέφερες και εσύ, Τάσα, από την Κοζάνη, ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, ενώ επανέλαβε το δίλημα που θέτει η Νέα Δημοκρατία για πολιτική σταθερότητα και συνέχιση της κυβερνητικής πολιτικής. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού βεβαίως περιλάμβανε μεταξύ άλλων και επισκέψεις βέβαια σε παραγωγικές και επενδυτικές δραστηριότητες στην Τολεμαίδα και στο νοσοκομείο Κοζάνης, με την υγεία, τις επενδύσεις και την επόμενη μέρα της περιοχής να βρίσκονται στο επίκεντρο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε τρεις βασικούς άξονες: παραγωγικές επενδύσεις, υγεία, πολιτικό μήνυμα από την πλατεία. Στην Waterplatz, στην Τολεμαίδα, η επένδυση άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ για μονάδα υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας παραγωγικής δραστηριότητας στη μεταλλητική περίοδο, υποστήριξε ότι ο Λιγνίτης δεν είναι πλέον ο πρωθυπουργός ανταγωνιστικός και ότι η απομάκρυνση από αυτόν συνδέεται όχι μόνο με κυβερνητικές αποφάσεις αλλά και με τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών. Να πω ότι ανέφερε και αυτό, έφερε μια αρκετά μεγάλη αναστάτωση και θα δούμε και τις απαντήσεις, βεβαίως μάλλον τις είδαμε από την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί ανέφερε ότι όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίδι, σας λέει ψέματα, σας κοροϊδεύει. Στο ψηφιάτρο στην καρδιά, η ενεργειακή μετάβαση και η αξιοποίηση των υποδομών της περιοχής και αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο, γι' αυτό ήταν ο λόγος της επίσκεψής του εκεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Μωμάτσικο νοσοκομείο, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το νέο τμήμα θα είναι έτοιμο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, εννοώ έτσι. Θα είναι έτοιμο πριν από το τέλος του 26 και αναφέρθηκε στα 23 εκατομμύρια ευρώ για την ανακατασκευή του παλιού κτηρίου. Βέβαια, θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν φταίει η ζέστη, πάντως δεν υπήρξε μάλλον η κινητοποίηση που θα έπρεπε να υπάρχει και ήταν λίγος ο κόσμος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάτι που σχολιάστηκε στα πηγαδάκια βέβαια και για σε όσους βρέθηκαν την ώρα εκείνη στην ομιλία. Η επίσκεψη βέβαια του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Η ανεξάρτητη βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος άρχισαν κριτική στις αναφορές του Πρωθυπουργού για την πορεία της απολιγνητοποίησης, επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ουσιαστικά δηλαδή η απολιγνητοποίηση, η ενεργεία και το δημογραφικό βρίσκονται στο επίκεντρο της κριτικής μετά το τέλος της ομιλίας αλλά και της επίσκεψης τις προηγούμενες μέρες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν οι απώλειες τέσσερων εργασίας, η πληθυσμιακή συρρήκνωση και το δημογραφικό, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υποστηρίζουν ότι η Δυτική Μακεδονία χρειάζεται ένα διαφορετικό και ολοκληρωμένο παραγωγικό σχέδιο που θα διασφαλίζει απασχόληση και θα δημιουργεί προϋποθέσεις για να παραμείνουν νέοι στον τόπο. Ανέδειξε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού και τις δύο διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις για την επόμενη μέρα της περιοχής. Από τη μία, την κυβερνητική θέση για μια Δυτική Μακεδονία που μέσα από τις επενδύσεις και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση αλλάζει παραγωγικό μοντέλο. Και από την άλλη, την έντονη κριτική της αντιπολίτευσης για τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης στην οικονομία, την απασχόληση και τον πληθυσμό. Πολύ καλά έκανες και ανέφερες για να αλλάξω θέμα. Ναι. Πραγματικά κυβερνητική απόβαση στη Δυτική Μακεδονία, εν ώψη ΔΕΦ. Το ξέρουμε κάθε φορά βεβαίως. Αυτό συμβαίνει, ίσως τώρα λίγο περισσότερο γιατί είμαστε πολύ κοντά στις εκλογές. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με κυβερνητικά και κομματικά στελέχη να πραγματοποιούν σήμερα, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, περιοδίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Να σας πω ότι στα Γρεβενά το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα με τον Σταύρο Παπασταύρο, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ αύριο θα βρεθεί ο Νίκος Παπαϊωάννης, Υπουργός Παιδείας Σχεμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το υπόλοιπο πρόγραμμα, να μην σας το αναφέρω, να αναφέρω μόνο ότι η Κοζάνη θα έχει ισχυρή επίσης κυβερνητική παρουσία από αύριο όμως, που θα επισκεφθούν την περιοχή ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεριού και ο Υπουργός Ανάπτυξης Αρμόδιος για Έρευνα και Καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης, και την Τετάρτη ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Και η Σέρβη Βολουδάκη εδώ. Βέβαια θα τα λέμε αναλυτικά έτσι και αλλιώς, να μην σας τρώω το χρόνο στην πρωινή αυτή ανταπόκριση. Έχει ενδιαφέρον όμως και θα αναφερθώ τάσα σίγουρα στο εθνικό σχεδιασμό για την ορεινή Ελλάδα που παρουσιάστηκε το περασμένο Σάββατο πρωί στο Διοικητήριο της Περιφέρειας από την Υφυπουργό Τουρισμού Άννα Καραμαλή στο πλαίσιο της πολυήμερης περιοδίας επίσης στην περιοχή. Ναι. Η Υφυπουργός αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας, επισημένοντας τη μοναδική φυσική ομορφιά, τις λίμνες, τα ποτάμια, την τοπική γαστρονομία, τον ενοτουρισμό, στοιχεία που όπως είπε μπορούν να προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες στους επισκέπτες, με στόχο όπως αναφέρθηκε να αποτελέσει η περιοχή προορισμό μεγάλης αξίας για 12 μήνες. Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε νέα τουριστική ταυτότητα της Δυτικής Μακεδονίας και τα νέα εργαλεία προβολής της περιοχής, μεταξύ των οποίων το ανανεωμένο τουριστικό site, οι νέοι χάρτες και το νέο προθετικό βίντεο το οποίο θα αξιοποιείται στις τουριστικές εκθέσεις. Και παράλληλα, η Περιφέρεια και η Υπουργεία Τουρισμού βρίσκονται σε συζητήσεις για την ανάπτυξη του σχολικού τουρισμού, στην προώθηση δραστηριοτήτων και στην υλοποίηση μια σειρά ακόμα πρωτοβουλειών με στόχο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας. Μακάρι, γιατί εμείς δεν έχουμε τουρισμό. Να πω μόνο μια κουβέντα, όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης ο κ. Αμπανατίδης, λόγω της απολυμνητοποίησης προσπαθούμε να διευρύνουμε την παραγωγική μας βάση και ένας πυλώνας προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε πως είναι ο τουρισμός, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ η κ. Θαρμάκη, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος, η ουσία όσων είπε είναι ότι η Δυτική Μακεδονία έχει πλέον ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν, ενώ έδωσε έμφαση στα νέα εργαλεία. Νομίζω θα κρατήσω τη φράση με συνέργειες, επαγγελματισμό και σταθερή στρατηγική. Μπορούμε να κάνουμε τον τόπο μας ένα προορισμό που ο επισκέπτης δεν επιλέγει μόνο μια φορά, αλλά επιστρέφει πάντα. Μια κουβέντα μόνο για τη φωτιά που ξέσπασε χθες και στο Γκρανιά Γρεβενών. Ευτυχώς άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και πάλι και των ανθρώπων και καταζέστηκε. Επίσης μια φωτιά στην περιοχή Πελεκάνου και Δριοβίωνου, κοντά στα όρια με δασική περιοχή, και εκεί μετά το μεσημέρι ξέσπασε. Δεν πρόλαβε να επεκταθεί βεβαίως. Και νομίζω ότι τάσα πλέον θα ασχοληθούμε όλη τη βδομάδα με την ΔΕΣ, με τα συλληλητήρια που ετοιμάζονται. Ναι, ναι. Ήδη ο Αγροτικός Σύλλογος Ρεβονών έχει βγάλει ανακοίνωση και καλεί τους πολίτες, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τους παραγωγούς, στην κινητοποίηση που θα γίνει το Σάββατο. Και μάλιστα τους κινητοποιεί να βρεθούν εκεί, στο Λευκό Πύργο, με τρακτέρ. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες όμως αναλυτικότερα. Τάση.
2: Καλή σου μέρα, Δέσποινα, καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα.

0: Υπόψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε τρεις επιχειρήσεις κορυφαίες που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή. Δραστηριοποιούνται από κατοίκους της Φλόρνας, όπως είναι η τότης εταιρεία Γκρέκα, αλλά και η Ξινονερό που επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου εκεί φάνηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επενδύσεις που έχουν γίνει, αλλά και το πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης που βοήθησε και αυτό στην ανάπτυξη των μονάδων αυτών, που θα επιφέρουν και νέες θέσεις εργασίας, αλλά και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη τη βιομηχανική εκεί της περιοχής, που είναι άλλωστε και ένα από τα ζητούμενα τόσο στην περιοχή του Αμιντέου, όσο βέβαια και στην περιοχή της Φλόρνας. Κατά τα άλλα, βρισκόμαστε και στον απόϊχο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, τόσο των εκδηλώσεων Πρέσπες 2026, που ολοκληρώθηκαν το Σάββατο το βράδυ με την συναυλία της Νατάσα Μποφίλιου, αλλά και την εικαστική υπαίθρια έκθεση του Εργατικού Κέντρου Φλόρνας, Πορεία Μνήμης, που βρισκόταν εκεί στο νέο πάρκο και θα βρίσκεται και τις επόμενες ημέρες. Μπορούν να την επισκεφτούν όσοι κάτι και επιθυμούν, αλλά και όσοι επισκέπτες. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση που διοργανώνεται από το Εργατικό Κέντρο Φλόρνας, ενώ σήμερα ολοκληρώνονται σιγά σιγά και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Φλόρνας με διάφορες συναυλίες αλλά και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έτσι κάπως ξεκινάει η εβδομάδα αυτή και τελειώνει ο μήνας Αύγουστος, Στάσα μου, με πλήθος πολιτιστικών και όχι μόνο εκδηλώσεων αλλά και πολιτικών επισκέψεων, όπως χαρακτηριστικά είπε και η Δέσποινα Μαραντίδου, η συνάδελφα, που αναφέρθηκε και στις επικείμενες επισκέψεις υπουργών και υφυπουργών στη Δυτική Μακεδονία.
1: Έτσι είναι, Τάμι Αδάμου, έτσι έχει ήδη ισογραφία. Εν ώψη δε θα έχουμε πολλές επισκέψεις. Να δούμε και τι θα υποθεί για την περιοχή μας, για την Δυτική Μακεδονία. Τάμι, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη και στην Καστοριά. Μάρια, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά και καλή εβδομάδα. Να έχουμε σε όλους μια ανάσα πριν τελειώσει και ο Αύγουστος. Θα ξεκινήσουμε όμως από το αστυνομικό δελτίο, Τάσα, ναι. Όπου η έλεγχη για την εφαρμογή της νομοθεσίας στα καταθέματα γενικού ενδιαφέροντος συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στην Καστοριά τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Σαββάτου αστυνομική του αστυνομικού τμήματος της Καστοριάς προχώρησε στη σύλληψη ενός 45χρονου υπεύθυνου καταστήματος κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διαπιστώθηκε. Σε αυτό το κατάστημα διελειτουργούσε οικοσύστημα με ενισχυτή, η ένταση του οποίου υπερέβανε σημαντικά τα προβλεπόμενα όρια θορύβου. Ο εξοπλισμός στρασχέθηκε ενώ σε βάρος του 45χρονου σήμαντε στη δικογραφία και οδηγήθηκε στην εισαγγελέα νομολογικών Καστοριάς από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση. Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με σταθερή βάση, με στόχο φυσικά την προστασία της κοινής, της ορασκηνής ησυχίας και την αναβάθμιση της ποιότητας φυσικά ζωής των πολιτών. Τώρα θα μεταφράσουμε στο αεροσκαφικό, όπου ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον περιφερειακό δρόμο του αεροδρομίου, όταν ένας 35χρονος αναβάτης μοτοσυκλέτας έχασε τον έλεγχο του οχηματός του υπό συνθήκες που ακόμα διερευνούνται, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να πέσει στο δόσπρωμα. Ευτυχώς ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, όμως χρειάστηκε στο σημείο να σπέψουν αμέσως στον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κέντρο υγείας, συγγνώμη μάλλον, άλλου ουσιαστικού, το οποίο μετέφερε τον 35χρονο κινητό του νοσοκομείου Θεωριάς με την παροχή πρώτων βοηθειών για προληπτικούς λόγους. Την προανάκριση για την ακριβή αίτια του συμβάντος έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα τροχιάς Θεωριάς για την ακριβία. Στο Βίτσα, μεταφραστούμε τώρα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια επιτυχική εκδήλωση για τον μνημόσυνο στην Ήμπλο Μπεσόντων τη περίοδου 1946-1949, που διοργάνωσε το παράρτημα Καστοριάς της Ένωσης Απόστατων Αξιωματικών Στρατού. Το παρόν έδωσε και η βουλευτής Καστοριάς, κ. Μαρία Αντώνιου, η οποία δήλωσε πως το Βίτσι η ιστορική μνήμη γίνεται απόδοση τιμής σε όσους έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα. Η κυρία Αντωνίου επίσης υπογράμμισε, Τάσα, ότι το τμήμα του διχασμού υπήρξε βαρύ για την χώρα και πως η ιστορική μνήμη οφείλει φυσικά να διδάσκει και να ενώνει τον ελληνισμό, διατηρώντας υψηλό το αίσθημα της εθνικής αυτοπεποίθησης και της εθνικής ανεξαρτησίας. Τώρα, σημαντική κυβερνητική επίσκεψη αναμένεται στην Καστοριά αύριο, 3η-1 του Σεπτέμβρη, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Ανατολικάκος, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, κ. Ιάσονα Φωτήλα, και τη βουλευτή φυσικά Καστοριά στην κυρία Αντωνίου, η οποία θα συνοδεύει το κλιμάκιο αυτό, θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων στους τοπικούς αντιπροσωπικούς και παραγωγικούς φορείς. Έτσι, από τις 11 το πρωί αύριο, ο Υπουργός θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη της Μεγαλομετρικής Γερμανικής Προφίλου της Περιφέρειας. Στις 12 θα ακολουθήσει ευρεία σύσκεψη με το εμπορικό και βιομηχανικό μελητήριο, καθώς και τους παραγωγικούς σχολείς του Δήμου Καστοριάς. Μετά το τέλος της θα πραγματοποιηθούν δηλώσεις φυσικά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που θα μάθουμε και τι έρχεται μαζί με την επισκεψή τους. Καταλαβαίνετε όλοι. Ενώ στη μία το μεσημέρι και ο Ιωσήφ θα επισκεφτεί και το ΒΠΑ, το Βιομηχανικό Πάρκο Καστοριάς. Έως τη 1:20 έχει πραγματιστεί συνάντηση στο κτίριο του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών με την Επιτροπή Διαβούλευσης για το 3ο πρόγραμμα στήριξης της Γούνας. Δεν επισημάνουμε ότι θυμίσουμε ότι σε λίγο καιρό ανοίγουν και οι αιτήσεις για το 3ο αυτό πρόγραμμα. Έτσι, στο Σεπτέμβριο, σε λίγες μέρες, η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί στις 5:30 φυσικά με την συνάντηση με τα μέλη της ΔΕΠ Καστοριάς.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Μάρια.
1: Ναι, που προβληματίζει, για να κλείσουμε αυτό το άσχημα, γιατί είναι μια πολύ σημαντική είδηση και ιδιαίτερα στενάχωρη. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 λόγω της δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα να πω πως σε όλη την Δυτική Μακεδονία θα κλείσουν 20 σχολικές μονάδες, 5 εξ αυτών όμως θα είναι στην Καστοριά. Δεν θα λειτουργήσουν λοιπόν για την σχολική χρονιά τα νηπιαγωγεία διποταμίας κολοκυθούς και αμπελοκήπων, καθώς και τα δημοτικά σχολεία διποταμίας και κολοκυθούς.
0: Τα λέμε, τα ξαναλέμε εδώ. Μάρια, δεν μου κάνει εντύπωση είδηση. Έχουμε μια πληθυσμιακή συρρήκνωση. Έχουμε το δημογραφικό, να πούμε έτσι. Υπάρχει θέμα.
1: Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Σήμερα, όπως πολλά από αυτά τα σχολεία που προανέφερα, όπως παραδείγματος χάρη το νηπιαγωγείο Υποταμίας, πρώην λίγων ημερών είχαν υποστεί ολική ενεργειακή αναβάθμιση σαν κτίριο. Και όταν καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα κτίριο κλειστό που δεν θα φιλοξενήσει μαθητές, που δεν θα ανοίξει για τον πρόγραμμα το πρώτο κουδούνι, εντάξει, είναι πολύ σωστό να ξέρουμε ότι δικαιούταν αυτά τα χρήματα για να γίνει η αναβάθμιση, αλλά για ποιους, για τους μαθητές που δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Μάρια, θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα και τις επόμενες ημέρες. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, να κλείσουμε, θα έχουμε.
1: Να κλείσω τάχα πως το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στις σχολικές αίθουσες της περιφέρειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ακολουθούμε και να το παρακολουθούμε καθημερινά. Σήμερα και στην εκπομπή Περίμετρο, στη μία περίπου το μεσημέρι, θα δούμε και αναλυτικότερα επί αυτού του θέματος. Θα πω εγώ περισσότερο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: 8 και 44 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού της χώρας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την κεντρική πλατεία Κοζάνης, όπου συγκεντρώθηκε κόσμος προκειμένου να ακούσει τι έχει να πει για την Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, αλλά αναφέρθηκε και σε θέματα που αφορούν τον κοινωνικό ιστό. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του. Για το ρεπορτάζ με ρύμνησε ο Μάκης Νασιάδης.
1: Η Δυτική Μακεδονία αλλάζει, μπορεί να αλλάξει και μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη. Όπως ξέρετε, έχω βρεθεί πολλές φορές στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία. Έχω επενδύσει εγώ και το επιτελείο μου με πρώτο τον Νίκο τον Παπαθανάση πάρα πολύ χρόνο, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία της απολιγνητοποίησης θα έχει τελικά όφελος για την περιφέρειά σας. Θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά, διότι ακούγονται πολλές κουβέντες στο δημόσιο διάλογο. Η απολιγνητοποίηση, φίλες και φίλοι, δεν ξεκίνησε το 2019. Είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Αυτό το οποίο έγινε το 2019 ήταν η συνειδητή απόφαση της κυβέρνησής μας να εξασφαλίσει σημαντικούς πόρους ώστε η απολιγνητοποίηση να γίνει με τρόπο οργανωμένο και τελικά να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες χάθηκαν από την απομάκρυνση από το Δημήτρη. Όταν για πρώτη φορά μιλήσαμε για αυτό το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης, ξέρω ότι πολλοί ήσασταν εξαιρετικά καχύποπτοι. Όμως θέλω να σας πω ότι πια τα αποτελέσματα, τα ορατά αποτελέσματα αυτού του σχεδίου, τα βλέπουμε και θα τα δούμε πολύ πιο έντονα μέσα στους επόμενους μήνες και μέσα στα επόμενα χρόνια. Τα έργα υποδομής για τα οποία είχαμε μιλήσει ολοκληρώνονται και δρομολογούνται. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα στον Ε65. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον έχετε χρησιμοποιήσει, αλλά διαπιστώνετε πια ότι αυτός ο δρόμος για τον οποίο αγωνίστηκα προσωπικά ουσιαστικά σηματοδοτεί την άρση της απομόνωσης της Δυτικής Μακεδονίας και τη σύνδεσή της με την περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και με το μεγάλο αστικό κέντρο της Αττικής. Είναι ένας δρόμος ο οποίος θα αλλάξει τελικά την τύχη της Δυτικής Μακεδονίας. Σκεφτείτε πόση ώρα χρειαζόταν κάποιος να πάει από την Αθήνα στη Φλόρινα ή στην Καστοριά και πόση ώρα θα χρειάζεται τώρα. Αλλά δεν σταματάμε μόνο εδώ. Διότι όπως σας είχα πει πριν από κάποια χρόνια, ότι προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη να ολοκληρώσω το βόρειο τμήμα του Ε65 και το έκανα, έτσι σας λέω και τώρα ότι ο δρόμος θα φτάσει μέχρι το Ξινό Νερό και τη Φλόρινα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το οδικό δίκτυο όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Το βασικό ερώτημα το οποίο αντιμετώπιζα πάντα κάθε φορά που ερχόμουν στη Δυτική Μακεδονία ήταν ένα. Θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα αντικαταστήσουν την απασχόληση από το λιγνίτι? Μπορώ να σας πω σήμερα με απόλυτη βεβαιότητα ότι κινούμαστε σε αυτό το δρόμο. Βρέθηκα σήμερα το μεσημέρι σε μια εμβληματική νέα επένδυση η οποία γίνεται κοντά στο εγκαταλειμμένο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Καρδιά. Είναι η επένδυση της εταιρείας Wonderplant. Η Wonderplant είναι μια εταιρεία η οποία στη Δράμα κατασκεύασε ένα πρότυπο θερμοκήπιο υδροπονικής παραγωγής ντομάτας. Είναι αυτές οι ντομάτες οι οποίες ανεβαίνουν προς τα πάνω, χρησιμοποιούν πολύ λίγο νερό, παράγουν το θερμοκήπιο το ίδιο την ηλεκτρική του ενέργεια, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εσάς είναι ότι αυτή η επένδυση στη Δράμα μόνο δημιούργησε 440 θέσεις εργασίας. Το ίδιο θα γίνει και εδώ πέρα μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες. Και δεν είναι η μόνη. Έχουμε 700 περίπου επενδυτικά σχέδια, μικρά, μεσαία, μεγάλα, επιχειρηματίες οι οποίοι επενδύουν στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίοι βλέπουν τις προοπτικές του τόπου. Βλέπουν ότι η περιφέρεια αυτή από τη στιγμή που λύνει τα ζητήματα των υποδομών της έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Βρέθηκα σήμερα το πρωί στη βιομηχανία Τότης. Αυτή μόνη θα προσθέσει 200 θέσεις εργασίας. Πήγα στη συνέχεια σε μια δημοτική επιχείρηση. Το Ξινό Νερό είναι δημοτική επιχείρηση, δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση η οποία πριν από λίγα χρόνια έκανε τζίρο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και φέτος θα κλείσει με 10 εκατομμύρια ευρώ. Και επειδή στηρίχθηκε από αναπτυξιακούς νόμους, από χρηματοδοτικά εργαλεία της κυβέρνησης, από εκεί που είχε 8 εργαζόμενους, έχει 70 και θα τους αυξήσει πολύ περισσότερο. Έχω επισκεφθεί στο παρελθόν επιχειρήσεις ηνοποιίας, ανταγωνιστικά ηνοποιία τα οποία βραβεύονται στο εξωτερικό, μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναπτύσσονται, γιατί τώρα η Δυτική Μακεδονία είναι πιο προσβάσιμη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Στα Γρεβενά και μόνο φτιάχνουμε το δρόμο στη Βασιλίτσα, ιδιωτικοποιήσαμε το χιονοδρομικό, επενδύουμε στο Πισοδέρι. Όλες αυτές είναι επενδύσεις οι οποίες τελικά θα δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να ζήσουν και να προκόψουν στον τόπο τους. Θέλουμε οι πολίτες να μένουν εδώ, τα νέα παιδιά, να έχουν προοπτική, να έχουν ελπίδα, να ξέρουν ότι έχουν ευκαιρίες απασχόλησης. Κύριε Περιφερειάρχα, έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί και είστε πάντα δημιουργικά πιεστικός προς την κυβέρνηση, αλλά θέλω να σας πω ότι και εσείς αναγνωρίζετε ότι σήμερα πια βλέπουμε ότι στη Δυτική Μακεδονία κάτι έχει αλλάξει. Την καχυποψία την έχει αντικαταστήσει συγκρατημένη αισιοδοξία. Προσέχω τις λέξεις μου, δεν μου αρέσει να οροποιώ τις καταστάσεις. Ξέρω όμως ότι σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο και σε ένα χρόνο από τώρα θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα, γιατί η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Και φυσικά δεν επισκέφθηκα μόνο ιδιωτικές επενδύσεις. Επισκέφθηκα και κρατικές υποδομές. Και εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στις πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει στον τομέα της υγείας. Θυμάμαι πριν από 3 χρόνια είχα επισκεφθεί το Μαμάτσιο νοσοκομείο τότε στην θεμελίωση της νέας πτέρυγας. Σήμερα πήγα και το είδα, είναι ένα κόσμημα, θα έχω την ευκαιρία να ξαναβρεθώ εδώ πέρα σε κάποιους μήνες από τώρα όταν θα το εγκαινιάσουμε και επίσημα και εκεί θα μπορέσουμε να πούμε ότι και αυτό το είπαμε και το κάνουμε. Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών εγκαινιάστηκαν από τον Υπουργό Υγείας πριν από 1 μήνα και κάτι, λειτουργούν ήδη υποδειγματικά. Η πόλη αποκτά ένα ολοκένουργιο νοσοκομείο. Και αυτό το νοσοκομείο χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους. Η καινούργια πτέρυγα, την οποία θα δείτε όσοι το επισκεφτείτε πολύ σύντομα, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, η ανακαίνιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών, το οποίο είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ σήμερα πολύ διακριτικά, γιατί κάθε φορά που πηγαίνω σε νοσοκομεία, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κόσμος μέσα που αναζητεί περίθαλψη, πηγαίνω πολύ διακριτικά. Είναι άλλη εικόνα τελείως από αυτή την οποία βλέπαμε στο παρελθόν. Πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και βέβαια δεν σταματάμε εδώ. Θα ανακατασκευάσουμε πλήρως και το παλιό κτίριο από τη δεκαετία του 50 με 23 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης. Κύριε Περιφερειάρχα, περιμένουμε να βγάλετε πολύ σύντομα το σχετικό διαγωνισμό έτσι ώστε να ξεκινήσει και η χρηματοδότηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου υποδομής. Δεν σταματήσαμε όμως εδώ. Φτιάξαμε μια σειρά από κέντρα υγείας. Φτιάξαμε συνολικά στη χώρα πάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία έγιναν ολοκένουργια. Όλα αυτά έγιναν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο θα κάνουμε κάτι πραγματικά καινοτόμο. Θα κάνουμε μια καινούρια μονάδα ογκολογική, έτσι ώστε οι καρκινοπαθείς συμπολίτες σας να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη ή ακόμα πιο μακριά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτήν την ασθένεια. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης έχει πολλές διαφορετικές απολύξεις και καταφέρνει και καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που έχουμε για τη Δυτική Μακεδονία. Και θέλω να επαναλάβω ότι μόνο η Δυτική Μακεδονία έχει αυτό το προνόμιο να έχει ένα ειδικό πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης, το οποίο πράγματι δίνει στην πολιτεία και στην τοπική αυτοδιοίκηση σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους. Και κλείνοντας με τα τοπικά θέματα, θέλω να κάνω μία αναφορά στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι μία επιχείρηση η οποία είναι απολύτως ταυτισμένη με τη Δυτική Μακεδονία. Είναι μία επιχείρηση η οποία έδωσε χιλιάδες δουλειές στη Δυτική Μακεδονία. Είναι μία επιχείρηση η οποία ταύτισε την ίδια της την ιστορία με την ηλεκτροδότηση της χώρας. Η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει, φίλες και φίλοι, την κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ εξακολουθεί και επενδύει στη Δυτική Μακεδονία. Επισκέφθηκα σήμερα το μεσημέρι την καινούρια μονάδα υπερσύγχρονη Συθιά η οποία εξασφαλίζει ότι λύνουμε οριστικά και για πάντα το πρόβλημα της τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαΐδα, στο Αμύντιο, στην Κοζάνη. Και εξασφαλίσαμε και την χρηματοδότηση, την ενδιάμεση, κύριε Περιφερειάρχα, έτσι ώστε μέχρι που να λειτουργήσει η μονάδα να είναι εξασφαλισμένο το κόστος της τηλεθέρμανσης. Δεν σταματάει όμως εδώ η ΔΕΗ. Καθώς θα φεύγουμε και φεύγουμε από το λιγνίτι, θα αντικαταστήσουμε το λιγνίτι με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην περιοχή της Καρδιάς θα δημιουργηθούν δύο μεγάλες λίμνες. Οι λίμνες αυτές θα μετακινούν νερό από τη μία στην άλλη, θα τροφοδοτούν ένα στρόβιλο και θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, φανταστείτε το σαν μια τεράστια μπαταρία. Και βέβαια στο σταθμό του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος τώρα είναι ένα κουφάρι, στην περιοχή αυτή η ΔΕΗ θα δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο data center. Η πιο σύγχρονη υποδομή τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα θα γίνει εδώ πέρα, στην περιοχή σας, στην Κοζάνη. Όλα αυτά δεν είναι όνειρα, δεν είναι σχέδια επί χάρτου. Είναι επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει δεσμευθεί η ΔΕΗ, τα έχει παρουσιάσει τους μετόχους τους, για τα οποία έχει χρηματοδότηση και τα οποία αρχίζουν και υλοποιούνται άμεσα. Για όλα αυτά, όχι για την κατασκευή, για τη λειτουργία συζητάμε για παραπάνω από 2.000 θέσεις εργασίας. Το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης, φίλες και φίλοι, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό. Θα δημιουργήσουμε παραπάνω δουλειές από αυτές οι οποίες χάθηκαν.

8:59 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και με αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φρόνα. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φθηνότερα πωλούνται από σήμερα περίπου 1.700 προϊόντα, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινάει από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ. Ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε δύο θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα αντιληχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μια βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μια Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στον Νεπάλ άνοδο στη στάθμη των υδάτων λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 7 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
14: Ταινίες που αγαπάς.
13: Σειρές που κολλάς.
14: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
13: Παιδικά που διασκεδάζεις.
14: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
13: Από που θες.
14: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
13: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
15: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 31 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της ανάμνησης της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου εν το σεβασμίο αυτής οίκο το όντι εν της Χαλκοπρατίης. Η Αγία Χριστιανική Εκκλησία έχει τους δικούς της θησαυρούς τους οποίους φυλάσσει επιμελώς και τους αποδίδει την πρέπουσα τιμή από τους πρώτους ήδη αποστολικούς χρόνους. Ένας μεγάλος θησαυρός για τους χριστιανούς είναι και η Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, τεμάχιο της οποίας φυλάσσεται σήμερα στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Με την καθιέρωση της εορτής της καταθέσεως της τιμίας ζώνης βλέπουμε ότι η Εκκλησία τιμά όχι μόνο τα πρόσωπα των Αγίων, όχι μόνο τα ιερά τους λείψανα, αλλά και τα ιερά αντικείμενα και ενδύματά τους. Πολύ δε περισσότερο τιμά όσα σχετίζονται με την Υπεραγία Θεοτόκου, τη μητέρα του Κυρίου, τα οποία έχουν επάνω τους άφθονη την χάρη του Θεού. Όπως γνωρίζουμε από αρχαίες μαρτυρίες που διατηρήθηκαν στους αιώνες, η τιμία ζώνη της Θεοτόκου φτιάχτηκε από τα ίδια τα χέρια της Παναγίας μας από τρίχες καμήλας. Αυτή τη ζώνη είχε στη μέση της κατά την κοίμησή της. Σύμφωνα με την παράδοση κατά την κοίμηση της Θεοτόκου, έλειπε ένας από τους Αποστόλους, ο Θωμάς, που ήρθε με τρόπο θαυμαστό την τρίτη ημέρα. Την ώρα που το σύννεφο τον έφαινε στα Ιεροσόλυμα, ο Θωμάς είδε την άνοδο της Θεοτόκου προς τον ουρανό, την θεία της μετάσταση και μίλησε στην Παναγία. Εκείνη, αντί άλλης απάντησης, έβγαλε από τη μέση της τη ζώνη της και του την έριξε ως ευλογία. Μόλις έφτασε στα Ιεροσόλυμα ο Θωμάς, λυπημένος που δεν αξιώθηκε να παραστεί στη κοίμηση της μητέρας του Χριστού, ζήτησε να του ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το ιερό της σκήνομα. Μα σαν τον άνοιξαν, τον βρήκαν άδειο. Η Παναγία είχε αναστηθεί και αναλυφθεί, δηλαδή μετέστη στους ουρανούς. Έτσι ο Απόστολος Θωμάς αξιώθηκε να δει τη μετάσταση της Θεοτόκου και σαν απόδειξη έλαβε στα χέρια του την τιμία ζώνη της. Αυτή την τιμία ζώνη ο Απόστολος την παρέδωσε στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, όπου ανέλαβαν να τη διαφυλάξουν δύο πτωχές ευσεβείς γυναίκες. Αυτές, σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία της Παναγίας, είχαν λάβει και τα άλλα της ενδύματα, την αισθήτα και το μαφόρι της. Το έργο αυτό της διαφύλαξης από γενεά σε γενεά συνέχισε μια ευλαβής παρθένος καταγόμενη από την κύρια οικογένεια των πτωχών εκείνων γυναικών. Στα χρόνια του βασιλιά Αρκαδίου, ιού του Μεγάλου Θεοδοσίου, η τιμία ζώνη της Θεοτόκου μεταφέρεται από τα Ιεροσόλυμα στη Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας την κατέθεσε σε μια υπέροχη λειψανοθήκη, την οποία ονόμασε Αγία Σωρό. Η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου έγινε για την βασιλεύουσα φυλακτήριο, που την προστάτευσε από κάθε εχθρική επίθεση, από κάθε δυστυχία και δαιμονική επιβολή. Μετά από λίγα χρόνια, η θυγατέρα του Αρκαδίου, αυτοκράτηρα Αγία Πουλχερία, ανοίγειρε λαμπρό ναό προς την τιμή της Θεοτόκου στα Χαλκοπρατεία, όπου στις 31 Αυγούστου κατέθεσε τη τιμία ζώνη. Η ίδια αυτοκράτερα σε ένδειξη ευλαβίας τη διακόσμησε με μια χρυσή κλωστή, η οποία σώζεται μέχρι σήμερα. Τον επόμενο αιώνα, άγνωστο πώς και γιατί, η τιμία ζώνη μεταφέρθηκε στην πόλη Ζήλα της Καπαδοκίας και στα μέσα του 6ου αιώνα, επί αυτοκράτορος Ιουστινιανού του Μεγάλου, μεταφέρθηκε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη με μεγάλη τιμή. Αμέτρητα υπήρξαν τα θαύματα που επιτέλεσε η τιμία ζώνη. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η θεραπεία της αυτοκράτηρας ζωής, συζύγου του αυτοκράτορα Λέοντος του 6ου του Σοφού, η οποία βασανιζόταν από κάποιο ακάθαρτο πνεύμα. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Άγιος Γερμανός αναφέρει με λυρισμό ότι η τιμία ζώνη διατηρεί αιώνια την θεία ευωδία των θεραπείων που επιτελεί, εφραίνοντας όσους την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Αλλά και όσος Ιωσήφ ο Υμνογράφος εξυμνεί το ιερό αυτοκοιμήλιο της Θεοτόκου, το οποίο με τη χάρη της Παναγίας καθαγιάζει τους πιστούς που ευλαβικά προσέρχονται για να το προσκυνήσουν. Τους ανυψώνει από τη φθορά και τους απαλλάσσει από ασθένειες και θλίψεις. Γύρω στο 1150 η τιμία ζώνη φυλασσόταν στο μεγάλο παλάτι της Κωνσταντινούπολης. τον 12ο αιώνα, στα χρόνια της βασιλείας του Μανούλη του Πρώτου του Κομνηνού, καθιερώθηκε επίσημα πλέον η εορτή της Αγίας Ζώνης στις 31 Αυγούστου. Παλαιότερα εορτάζονταν μαζί με την εορτή της Καταθέσεως της Τιμίας Αισθήτως της Θεοτόκους στις 2 Ιουλίου. Μετά την άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους της 4ης Σταυροφορίας που έγινε το 1204, κάποια τεμάχια αρπάχθηκαν από τους Φράγκους και μεταφέρθηκαν στη Δύση. Ευτυχώς όμως δεν χάθηκαν όλα. Είναι σίγουρο ότι ένα μεγάλο μέρος της Τιμίας Ζώνης παρέμενε στη Κωνσταντινούπολη και μετά την ανακάλυψή της, που έγινε το 1261 από τον Μιχαήλ τον 8ο, τον Παλαιολόγο, φυλασσόταν στο Ναό των Βλαχερνών. Η μαρτυρία ενός ανώνυμου Ρώσου προσκυνητή στη Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1424 μέχρι 1453 είναι και η τελευταία αναφορά σχετικά με την ύπαρξη της Τιμίας Ζώνης στη Βασιλεύουσα. Είναι άγνωστο τι απέγινε μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453. Πάντως το μεγαλύτερο κομμάτι της Αγίας Ζώνης σώθηκε από Σέρβους και μέχρι σήμερα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, όπου ουδέποτε έπαυσε να θαυματουργεί και να ενισχύει έτσι την πίστη των ευσεβών χριστιανών. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
16: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.

Καλημέρα, καλημέρα. Αγαπητοί ακροατές της Ελαφρόνας του 96 και 6 FM και στους μας ακούν μέσα το διαδίκτυο στο www.rteco.gr. Δεύτερα 31 Αυγούστου και ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live καθημερινά εδώ στη συχνότητα της Ελαφρόνας του 96 και 6 από τις 9.00 στις 10 το πρωί εκτός της 5ης. Και αποχαιρετιόντως τον Αύγουστο, θα πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας και θα δώσουμε φυσικά ραντεβού για αύριο. Όπου θα έχουμε και επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου και θα ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα, καθώς η σημαντική κυβερνητική επίσκεψη αναμένεται στην Καστοριά. Αύριο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Στάξης Θεοδωρικάκος, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Πολιτισμού Γιάσονα Φωτήλα, θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς και παραγωγικούς φυσικά φορείς της περιοχής. Φυσικά συνοδευόμενη την Ευρωπαϊκή Βουλευτή, την κυρία Μαρία Αντωνίου. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις 11.30 το πρωί, όπου ο Υπουργός θα συναντηθεί με τον Περιφερειακή της Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργο Μανατίδη στην Αντιπεριφέρεια. Στις 12 θα ακολουθήσει ευρεία σύσκεψη με το Εμπορικό Επιμελητήριο, καθώς και παραγωγικούς φορείς του νόμου, μετά το τέλος της οποίας φυσικά θα πραγματοποιηθούν και οι δηλώσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου θα μάθουμε και τι έχει συζητηθεί. Στη μία η ώρα ο κ. Θεοδωρικάκος θα επισκεφθεί το βιομηχανικό πάρκο Καστοριάς στη 1:20. Έχει προγραμματιστεί συνάντηση στο κτίριο του Κινέζων Ελληνογνωπιών με την Επιτροπή Διαβούλευσης για το τρίτο πρόγραμμα στήριξης της Γούνας. Επιθυμίσουμε ότι σε λίγες μέρες από τώρα αναμένεται να ξεκινήσει να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυση των γουνοπιτικών επιχειρήσεων που πλήγησαν από τον πόλεμο στη Ρωσία με την Ουκρανία. Τώρα η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί βεβαίως στις 5.30 με συνάντηση με τα μέλη της ΔΕΠ Καστοριάς. Στην Καστοριά θα πάμε και στο αστυνομικό δελτίο, όπου οι έλεγχοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, του αστυνομικού τμήματος Καστοριάς προχώρησε σε σύλληψη ενός 45χρονου υπεύθυνου καταστήματος. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε σε αυτό ότι λειτουργούσε ηχοσύστημα με ενισχυτή, η ένταση του οποίου υπερέβαινε σημαντικά τα προβλεπόμενα όρια θορύβου. Ο εξοπλισμός κατασχέθηκε ενώ σε βάρος του 45χρονου σηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στην Εισαγγελία Πλημμυριωτικών Καστοριάς από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση. Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με σταθερή βάση με στόχο την προστασία της κινήσης ησυχίας, της όρος κινήσης ησυχίας φυσικά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ευχαριστούμε τώρα στο αγροσοριστικό που σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα στον περιφερειακό δρόμο του αεροδρομίου όταν ένας 35χρονος αναφάτης μοτοσυκλέτας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, υπό συνθήκες που διερευνούνται ακόμα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να πέσει το οδόστρωμα. Ευτυχώς ο οδηγός τραυματίστηκε όμως ελαφρά, καθώς φορούσε κράνος και προστατευτικά. Στο σημείο έσπευσε όμως αμέσως στην στενοφόρο του κέντρου υγείας αγροσοριστικού, το οποίο μετέφερε τον 35χρονο με συνοδεία μηχανών της ομάδας Δίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών και για φυσικά για προληπτικούς λόγους. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος έχει αναλάβει το Δήμο Τροχιάς Καστοριάς. Στο Βίτσα, πάμε τώρα που πραγματοποιήθηκε η ετήσια επιτυχιακή εκδήλωση για το μνημόσυνο στη μνήμη των πεσόντων της περίοδου του 1946-1949 που διοργάνωσε το παράρτημα Καστοριάς της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. Η εκδήλωση ήταν πάρα πολύ σημαντική και είναι μια ημέρα ιστορικής μνήμης που γίνεται απόδοση τιμής σε όσους έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα φυσικά.
Σε μια εξέλιξη επίσης που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία για το σχολικό έτος 2026-2027. Λόγω της δραματικής φυσικά μείωσης του μαθητικού πληθυσμού, ειδικότερα στην Περιφερειακή Ένωτα Καστοριάς, δεν θα λειτουργήσουν για την σχολική χρονιά τα νηπιαγωγεία διποταμεία σχολοκινητού Αμπελοκήπων, καθώς και τα δημοτικά σχολεία διποταμεία σχολοκινητού. Η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή του σχολικού χάρτη στα νέα δημογραφικά δεδομένα, καθώς και πανελλαδικά καταγράφονται 75 καταργήσεις και 146 υποβιβασμού σχολείων. Το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στις σχολικές αίθουσες της περιφέρειας. Σε μια μορφολογική πρόσκληση θα πάμε τώρα, μετά την αναβολή λόγω των καιρικών συνθήκων, η έντεχνη χοροδία Καστοριανών Άσμα και ο πολιτιστικό λόγο Αθανάς Χρυστόπουλος μας προσκαλούν όλους στη μουσική εκδήλωση Ασπρόμαυρα Πλήγκα Έγχρωμες Αναμνήσεις. Στο πλαίσιο των εκδήλωσεων Χρυστοπούλη 2026. Πρόκειται για ένα νοσταλγικό μουσικό ταξίδι στην ελληνική δισκογραφία των δεκαετιών του 60 και του 70 και φυσικά και του 80. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη μας ερώτηση στις 2 Σεπτέμβρη στις 8 ώρα το βράδυ στην αυλή του Αρχοντικού Πυχαιώνος στο Μουσείο Μακεδονικό Αγώνα με φυσικά ελεύθερη είσοδο και του κοινού. Θα το ξαναεπικοινωνήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν θα πάμε να κάνουμε εμείς ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά και τις διαφημίσεις. Εδώ στην Καραφλόνα στους 96.6 στην εκπομπή και στο Real Live για να δούμε και τι συζητήθηκε με την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και την επίσκεψή της, αλλά και τι άφησε αυτήν την πολύ σημαντική επίσκεψη της Υπουργού στην Καστοριά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βάριες.

0: το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
6: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, τη εκπομπή Καστοριά Live και τη Αεραφλόρινα. Και θα πάμε στην Καστοριά και που την Παρασκευή επισκέφθηκε η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Όλογα Κεφαλογιάννη, συνοδευόμενη από την Υφυπουργό Τουρισμού, κυρία Άννα Καραμαλή, με την ανάγκη για ένα συγκροτημένο και συντονισμένο σχεδιασμό που θα ενισχύσει τη θέση τη Καστοριά στον τουριστικό χάρτη τη χώρα. Βρέθηκε στο επίκεντρο τη συνάντηση που πραγματοποίησαν η Υπουργός και η Υφυπουργός, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Στο επίκεντρο της συζητήσεων τέθηκε η αξιοποίηση του φυσικού, πολιτιστικού και παραγωγικού πλούτου της περιοχής με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος. Είναι της πόλης και η ορεινή όγκη του Γράμμου και του Βιτσίου, η βυζαντινή κληρονομιά, οι παραδοσιακοί οικισμοί, η τοπική γαστρονομία και τα πεζοπορικά μονοπάτια, συνθέτουν ένα ισχυρό τουριστικό υπόβαθρο ικανό να υποστηρίξει την δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εξυγχρονισμό των υποδομών και την βελτίωση της προσβασιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Ιωσής Σαββόπουλος, Δημήτριος, ανακατέθεσε στην ηγεσία του Υπουργείου αναλυτικό υπόμνημα με τίτλο «Στρατηγικές προτεραιότητες για την τουριστική ανάπτυξη της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς», το οποίο περιλαμβάνει 5 βασικούς άξονες: την αναβάθμιση του χιονοτρόπου του κέντρου Βιτσίου με προπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ, την περαιτέρω αξιοποίηση του αερολιμένα Καστοριάς Αριστοτέλης, την κατασκευή της οδικής σύνδεσης Πολυκέρασου Μινφέου, προπολογισμού 9,5 εκατομμύρια ευρώ, την συντονισμένη τουριστική προβολή της περιοχής σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και την ένταξη της Δυτικής Μακεδονίας σε ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης τύπου ΠΑΣ. Βασικός στόχος των προτινόμενων παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση της προσέλκυσης επισκεπτών και η επιμήκυνση της μέσης διάρκειας παραμονής τους. Με αυτόν τον τρόπο, η Καστοριά μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως αυτοτελής προορισμός, όσο και ως αφετηρία για την εξερεύνηση της ευρύτερης περιφερειακής Δυτικής Μακεδονίας. Ήδη η Καστοριά έχει ενταχθεί στην προωθητική καμπάνια του ΕΟΤ για την ορεινή Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού και αποτελεί βεβαίως έναν από τους 5 κομβικούς προορισμούς που προβάλλονται στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού. Το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη ημέρα είναι η μετάβαση από τις προτάσεις στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων με σαφή χρονοδιαγράμματα και αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Η ουσιαστική συνεργασία της πολιτείας, της περιφέρειας, των δήμων και των τοπικών επαγγελματιών αποτελεί βεβαίως κλειδί, ώστε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής να μετατραπούν σε περισσότερες διανυκτερεύσεις, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και φυσικά βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε μετά και από τη συνάντηση αυτή η Υπουργός Πολιτισμού, η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη.
1: Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα στην Καστοριά, σε μία από τις ομορφότερες ελληνικές πόλεις, τόσο για το φυσικό της περιβάλλον, όσο και για το ότι είναι ένα ανοιχτό, ζωντανό, βυζαντινό μουσείο. Είμαστε εδώ γιατί ουσιαστικά η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς το μέλλον πρέπει να μας δει με βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, ποιοτική τουριστική ανάπτυξη και βέβαια με την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών οι οποίες έχουν μείνει πίσω, αν θέλετε, σε σχέση με την ανάπτυξη του τουρισμού. Εδώ η Καστοριά για πολλά χρόνια είχε μια μονοκαλλιέργεια. Νομίζω λοιπόν τώρα είναι στρατηγική σημασία η πρόθεση του τουρισμού και μάλιστα με την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Γι' αυτό και στην Λευκή Βίβλο του τουριστικού μετασχηματισμού, δηλαδή στο νέο στρατηγικό σχέδιο για τον ελληνικό τουρισμό 2035, έχουμε εντάξει την Καστοριά μέσα στις 5 περιοχές της χώρας που μελετάμε για το πώς σχεδιασμένα θα πρέπει να γίνει η τουριστική τους ανάπτυξη. Αυτό αυτό ουσιαστικά θα συμπληρώσει και τον καινούριο τον οργανισμό διαχείρισης και προώθησης προορισμού που μόλις έχουμε ιδρύσει και λειτουργήσει σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και που ουσιαστικά θα μας επιτρέψει να δούμε και την αποτύπωση της σημερινής τουριστικής ανάπτυξης αλλά και το σχεδιασμό για το πώς θα πρέπει να γίνει η τουριστική ανάπτυξη στο μέλλον. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως να επενδύσουμε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως είπα, αφενός το πολιτιστικό στοιχείο, το πολύ έντονο θρησκευτικό στοιχείο, άρα στην ανάπτυξη του θρησκευτικού προσκυνηματικού τουρισμού, βεβαίως σε το συνδυασμό με την τοπική παραγωγή, με τη γαστρονομία, με τον εινοτουρισμό και με τον αγροτουρισμό, αλλά και με την υπέροχη φύση. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πάρα πολύ κοντά βρίσκεται το Βίτσι, το χιονοδρομικό κέντρο αυτό, το οποίο πρόσφατα από το Υπουργείο Τουρισμού πήρε την σχετική αδειοδότηση και το οποίο βρίσκουμε ότι μπορεί να είναι στο επίκεντρο της τουριστικής ανάπτυξης, καθώς μας ενδιαφέρει η αξιοποίησή του όχι μόνο για τη χιονοδρομία, αλλά ουσιαστικά για όλη την διάρκεια του χρόνου μέσα από άλλες αθλητικές δραστηριότητες στο βουνό. Το Υπουργείο Τουρισμού για πρώτη φορά έχει κάνει την καμπάνια για την ορεινή Ελλάδα και μάλιστα με το σύνθημα «Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο». Μας ενδιαφέρει λοιπόν τις ορεινές περιοχές της χώρας να τις αναδείξουμε και για τον εσωτερικό τουρισμό αλλά κυρίως για τον εισερχόμενο τουρισμό, γιατί βεβαίως έχουμε πλέον φτάσει σε μια φάση που ξεφεύγουμε από το μοντέλο ήλιος και θάλασσα. Μας ενδιαφέρει στρατηγικά η χωρική και χρονική επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας. Άρα βρισκόμαστε εδώ σε μια περιφέρεια που έχει όλα τα πλεονεκτήματα για να μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού και βεβαίως σε μια πόλη και σε μια περιφερειακή ενότητα που έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα πάνω στα οποία θα σταθούμε για να δούμε κυρίως πώς θα κρατήσουμε και τους νέους μας εδώ στον τόπο τους. Γιατί η τουριστική ανάπτυξη ακριβώς αυτό το στόχο έχει. Να δημιουργήσει αξία και υπεραξία οικονομική για την εθνική οικονομία και τις τοπικές οικονομίες, αλλά κυρίως να ενθαρρύνει την δυνατότητα των νέων μας να μείνουν στον τόπο τους, να επιχειρήσουν στον τόπο τους, να εργαστούν στον τόπο τους. Και αυτή νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά που μπορούμε να έχουμε και στο κομμάτι του δημογραφικού, που είναι σίγουρα ένα μεγάλο, ίσως το σημαντικότερο θέμα της χώρας.
2: Ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, τώρα βάλουμε.

με αυτήν την πολύ ωραία επιλογή της Λένας Ελευθερίου και του Περικλημούλη, εμείς από εδώ, από την Αραφόρνα, στους 96.6 και την εκπομπή Καστοριαλάιφ, σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Φυσικά, ο Σωτήρης Νάστος και ο Στυρίθμος του Ήχου και ο Μάρος Λουτσανίδης στο μικρόφωνο. Και ανανεώνουμε βεβαίως για αύριο το ραντεβού μας εδώ, 3η 1 Σεπτέμβρη, όπου θα αλλάξουμε και μήνα και θα έχουμε βεβαίως πλούσιο ρεπορτάζ και εν ώψη και την επίσκεψη του Υπουργικού Κλιμακίου, του Υπουργού κ. Θεοδωρικάκου, και όχι μόνο τις επόμενες μέρες, θα έχουμε ακόμα περισσότερους υφυπουργούς και υπουργούς εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Τώρα, εμείς σας χαιρετούμε, σας αφήνουμε με μουσική, αναλαμβάνει Δελτίο Ειδήσεων φυσικά από το Radio Shady 5,8 και αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει το Μαγιά Σαδάμου και ενημέρωσή σας από την αγαπημένη Φλόρνα. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε αύριο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας. Στο μικρόφωνο η Θωμάγια Δάμου, στη ρυθμίση του ήχου ο Σωτήρης Νάστος. Την ικανοποίησή του για την επιχειρηματική ανάπτυξη τριών εταιριών από τη Φλόρινα και το Αμίντεο που αξιοποίησαν και το πρόγραμμα δίκαιης μετάβρασης εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία και στη Φλόρινα. Στην παράδοση νέου ιατρικού εξοπλισμού προς το Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας προχώρησε ο Δήμος ενισχύοντας έμπρακτα τις ανάγκες των νοσοκομειακών τμήματων και τη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ο εξοπλισμός συνολικού κόστους 37.000 ευρώ χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος. Με τη συμμετοχή πλήθους φλωρινιωτών και επισκεπτών ολοκληρώθηκαν και φέτος οι εκδηλώσεις Πρέσπες με συναυλία της Νατάσα Μποφίλιου και τα εγκαίνια της υπαίθριας οικαστικής έκθεσης Ηλεοφόρος της Μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Ακούσατε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρει.
13: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
15: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
16: Καλημέρα. Ακούτε την Ελτ Φλόρινα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας και πολύ πολύ καλή εβδομάδα. Είπαμε θα τα πούμε την Παρασκευή, αλλά τι να κάνουμε, ήρθε ο Πρωθυπουργός, δεν γινότανε, μας είχε πει ότι θα είναι και στο ξινό νερό, πήγαμε, τον είδαμε. Μας είπε ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το ότι επιχειρηματίες και επιχειρηματικές δράσεις από την περιφέρεια και συγκεκριμένα από την Φλόρινα με την συμμετοχή του στο πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης εξελίσσονται, προχωράνε, δημιουργούν όπως το ξινό νερό που δημιουργεί μια καινούργια μονάδα που θα δώσει και νέες θέσεις εργασίας. Σημαντικά λοιπόν όλα αυτά που μας είπε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Δυτική Μακεδονία, στην περιοδία του και συγκεκριμένα της επίσκεψης σε τρεις εταιρείες μεγάλες στο Αμίντεο, στην Φλόρινα και στο ξινό νερό. Καλημέρα λοιπόν, ξυπνήστε, πάρτε το ρόφημά σας παρέα. Ό,τι και είναι αυτό, είναι καφές, είναι νερό, είναι χυμός, είναι τσάι. Τώρα βέβαια με τις καιρικές συνθήκες που είναι έτσι, με πολύ ψηλή θερμοκρασία, απίστευτο αυτό στη Φλόρινα που συμβαίνει. Ακόμα και το βράδυ, εκεί που λέγαμε ότι το θέλαμε το ζακετάκι βρε αδερφέ, ακόμα και αυτό, τώρα λέμε πουφ. Σκάσαμε. Βέβαια ευνόησε για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ολοκληρώθηκαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 με τη συναυλία της Νατάσα Μποφίλιου και την υπαίθρια έκθεση καστική του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Έγιναν και οι προβολές του θερινού σινεμά από το Σινεμουσείο. Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις τριεθνές στο Δήμο Πρεσπών. Και σήμερα σιγά σιγά ολοκληρώνεται και το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου της Φλόρινας. Κάθε κατεργάρι σιγά σιγά από αύριο στο πάγκο του Σεπτέμβριος. Και το λέω αυτό γιατί το Σεπτέμβριο οι μαθητές μπορεί να ξεκινάνε το σχολείο στις 11 του Σεπτέμβρη που χτυπάει το κουδούνι, όμως οι καθηγητές, οι δάσκαλοι επιστρέφουν στις σχολικές μονάδες από πρώτη του μηνός. Και φέτος για πρώτη χρονιά έχουμε και διορισμούς άμεσα πριν ξεκινήσει και χτυπήσει το πρώτο το κουδούνι. Αρκετά παιδιά και από εδώ από τη Φλόρινα διορίστηκαν σε αρκετά μακρινές περιοχές. Ναι μεν, όπως είδα Κάρπαθο ας πούμε η άλλη κοπέλα. Συγχαρητήρια βέβαια σε όλα τα παιδιά. Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα, είτε είναι αναπληρωτές είτε είναι μόνιμοι διορισμοί. Κυρίως βέβαια η μόνιμη είναι κάτι έτσι πιο σταθερό να το πούμε, αλλά και το να διοριστείς ως αναπληρωτής είναι μόρια. Σωτήρης Νάστο στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Λένε Ελευθερίου Περικλής μου ληστής μουσικές επιλογές. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 31 του Αυγούστου τελειώνει επιτέλους και ο Αύγουστος. Θα μου πεις γιατί το λες επιτέλους, γιατί βρε αδερφέ 40 βαθμούς εδώ στην πόλη χωρίς να έχουμε και λίγο θαλασσίτσα να βραχούμεν, γιατί έχουμε υγρασία από αυτό έχουμε. Και κάνει ακόμα πιο μαρτυρική τη ζέστη. Γιατί και εμείς είμαστε και λίγο ολίγοντοι ορεινοί τύποι. Και αυτή τη ζέστη την έχουμε συνδυάσει κυρίως με παραλία, θάλασσα. Βέβαια και εδώ έχουμε παραλίες και λίμνες. Και πολύ πολύ ωραία βουνά για να πάρουμε ανάσες δροσιάς. Αλλά
αυτό το διάστημα με την πολύτη ζέστη, ακόμα και οι βόλτες στους ορεινούς όγκους απαγορεύονται. Το κυνήγι βέβαια καλά κρατεί. Ήδη έχει ξεκινήσει από 20 Αυγούστου. Εμείς θα είμαστε εδώ για να τα λέμε σήμερα Δευτέρα 31 του μηνός, στον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, στον απόϊχο των πολιτιστικών εκδηλώσεων και πρώτης έναρξης των σχολείων, που ήδη ξεκίνησαν οι διαφημισούλες, ξέρετε εκείνες οι γνωστές, για τις γνωστές εκείνες τις τσαντούλες που τρομάρα τους αξίζουν και πάνω από 60 ευρώ, 70, δηλαδή ένα μεροκάματο δεν το παίρνεις τόσο. Και να σου και εκείνες οι λίστες που δίνουν και οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, όχι και τη γόμα, όχι και εκείνο, όχι και το άλλο, όχι και τις κόλλες α4, όχι και τις μπογιές, όχι και εκείνο, όχι και το ένα, όχι και το άλλο. Φτάνει δηλαδή ένα 150 και αλλημονώσω αν έχεις και πολλά παιδιά. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξουν μειώσεις, ελαφρύσεις, κυρίως για τους γονείς, με τα παιδιά, για τα φροντιστήρια, για τα σχολικά είδη, για όλα αυτά. Είδαμε. Από σήμερα, λέει κιόλας, ξεκινάνε οι μειώσεις σε αυτά τα είδη. Σήμερα, εντωμεταξύ, τελειώνουν και οι εκπτώσεις. Βέβαια, σε αυτά τα είδη, που ήταν του Σεπτεμβρίου η καινούργια φουρνιά, δεν είχαμε εκπτώσεις. Σέμαθε καλά αυτός ο Δούγλας, εκπαίδευσε, βάλε τραγουδάκι, άιτε.

Όπως και να έχει πάντως, εσείς την Ποφίλιου την απολαύσατε στο νέο πάρκο της Φλόρινας χθες, live, ζωντανά. Και κάπως έτσι σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι τελειώνει το καλοκαιράκι, αφού σιγά σιγά ολοκληρώνονται και οι συναυλίες, αν και βλέπω ότι και τον Σεπτέμβριο με το καλό να πάει έτσι λίγο καιρός, θα έχουμε και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Άλλωστε το θερινό σινεμά δεν τελείωσε ακόμα. Έχουμε και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Θα δούμε λοιπόν και τι είπε και ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος εδώ τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και δει τις επιχειρήσεις της Φλόρινας. Θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 11 στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Και ήδη ξεκίνησαν να μπαίνουν και στο παιχνίδι της αναζήτησης οικίας και οι γονείς των παιδιών που περάσανε στη Φλόρινα. Ήδη κάποιοι ήρθανε νωρίτερα, σου λέει κάτσε να πάω να καπαρώσω. Τώρα τσουπ τσουπ τσουπ σαν τα μανιτάρια άρχισαν να εμφανίζονται τα διαμερίσματα που ενοικιάζονται. Βέβαια λίγο τσιμπημένες οι τιμές εδώ που τα λέμε και τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε. Λίγο ρε αδερφέ, είναι τσιμπημένες οι τιμές. Πώς θα το κάνουμε, θα δούμε. Γιατί και εμείς αντίστοιχα οι Φλωρινιώτες έχουμε πάει σε άλλες περιοχές και θα έχουμε έτσι να συγκρίνουμε. Αλλά όπως και να έχει, δεν γίνεται να συγκρίνεις τώρα με τη Θεσσαλονίκη ας πούμε, με την Αθήνα, με τα Γιάννηνα που είναι... λίγο άλλες περιοχές, εδώ είμαστε λίγο ή πολύ κοντά. Παντού πας με τα πόδια βρε αδερφέ, δεν χρειάζεται ούτε να παίρνεις μετρό, τραμ, αστικά, τέτοια, μόνο για κάποια τμήματα της σχολής καλών τεχνών που τα παιδιά πάνε από εδώ και από εκεί σε κάποια χωριά. Αυτά λοιπόν έτσι με την έναρξη της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Μείνετε στην παρέα μας, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Και θα τα πούμε μέχρι και τις 11 εδώ στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr, καστος ράδιο, καστος φλόνη, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλημέρα με την Earth Florence, καλημέρα σε όλους εσάς, ξυπνήστε, άντε καλέ, πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα και ελάτε εδώ να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, άντε περάστε καλά, Σαββατοκύριακο, εκδηλώσεις, συναυλίες, χορή, πανηγύρια από εδώ, από εκεί, αλλά εδώ πιστεί στο ραντεβού, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
6: Τηλέφωνο 2385-026-496.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
7: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα.

0: Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
3: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας, υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
4: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
5: Ταινίες που αγαπάς.
4: Σειρές που κολλάς.
5: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
4: Παιδικά που διασκεδάζεις.
5: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
4: Από όπου θες.
5: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
4: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.

0: Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσία του και την επίσκεψή του σε τρεις επιχειρήσεις εδώ που δραστηριοποιούνται σε Φλόρινα, Μίντα και Ξινό νερό.
1: Έχει πραγματικό σειρμό εδώ πέρα στην ακριτική Φλόρινα. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ πέρα στη Φλόρινα αποδεικνύετε ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δομολογήσει, μπορείτε, είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε, παράγετε ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο καλύπτει ανάγκες του προσωπικού τομέα και το οποίο είναι και εξαγωγικό. Άρα, νομίζω ότι η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί και συμβολίζει ακριβώς το μέλλον το οποίο εμείς βλέπουμε για τη μεταποίηση συνολικά στην πατρίδα μας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι, διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση, δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μόνο εσείς μου λέγατε ότι θα προσθέσετε συνολικά με τις επενδύσεις σας σχεδόν 200 θέσεις απασχόλησης για την περιοχή της Φλόρινας και της Πτολεμαϊδας. Και δεν είστε η μόνη σημαντική επένδυση η οποία γίνεται στην περιοχή, αλλά είστε μια εμβληματική εταιρεία που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ακριτική Φλόρινα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας να σας βοηθήσουμε στα μελλοντικά επενδυτικά σας σχέδια.

Ακούσαμε λοιπόν τι είπε και ο Πρωθυπουργός. Σημαντική λοιπόν εδώ στην Φλόρινα η επιχειρηματική δράση που δραστηριοποιούνται στη Φλόρινα, στο Αμύνταιο αλλά και στο Ξινό Νερό, και η Δημοτική Επιχείρηση Ξινού Νερού που επισκέφτηκε του φάνηκε πάρα πολύ όμορφο το ότι δημιουργούν και καινούργια μονάδα και του άρεσε πάρα πολύ και το Ξινό Νερό. Γνωστό βέβαια το Ξινό Νερό σε όλους, ακόμα και στον Πρωθυπουργό. Όπου και να πας πάντως στη χώρα, το Ξινό Νερό θα το βρεις. Θα είμαστε λοιπόν εδώ για να τα λέμε. Έχουμε και επισκέψεις εν όψη και της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης υπουργών, υπουργικών κλιμακίων, εκδηλώσεις που γίνονται από τις ΔΕΠ και όχι μόνο. Θα είμαστε λοιπόν εδώ για να τα λέμε και τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Εσείς μείνετε στην παρέα της Earth Florinas. Ακολουθεί ο Περικλής ο Μούλης. Και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων. Λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Φλόρινας ολοκληρώνονται σήμερα, 31 του μηνός. Είναι από τις εκδηλώσεις που έτσι αποχαιρετούμε τον Αύγουστο. Γέλιο σέρβις από την ομάδα stand-up comedy του Θεάτρου Παρέα. Στις 9 η ώρα, στον αύλιο χώρο του πρώτου και δεύτερου δημοτικών σχολείων Φλόρινας. Με γέλιο λοιπόν θα αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο, τελευταία μέρα σήμερα του Αυγούστου. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και στην Αλεξάνδρα που γιόρταζαν χθες. Ό,τι επιθυμούν, πάνω απ' όλα υγεία. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο πάλι στις 10 στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα υπογράφεται στο Τελ Αβίβ συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλα αλλά και η Πάτριοτ. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκίνησει η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν κοινή κατανόηση για τη σημασία του έργου και πώς θα αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει γνωστό χρονοδιάγραμμα και σαφή στοιχεία σχετικά με νομοθέτηση γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Είναι ζήτημα εσωτερικής κατανάλωσης, διευκρίνησε ο Υπουργός. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει ως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ωρών η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου σχεδόν 3% πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κράτος σε παρακμή, χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλμιν Χαντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιρδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 249 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
13: Μέρα. Μεσημέρι.
14: ΕΡΤ Φλόρινας.
15: Μουσική.
16: Μουσική.
14: 96,6.
17: Stay tuned.
13: Ενημέρωση.
14: Και 99,1 στα FM.
13: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
15: 3, 2, 1. Music power.
16: Ραδιοφωνικό σταθμός Ελλάδος.
17: Δίκτυον ραδιοφωνίας.
16: Ακούτε την εκπομπή μας.
13: Μέρα, μεσημέρι.
18: Η διάθεση ανεβαίνει.
13: Μουσική, ενημέρωση, επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: Μέρα μεσημέρι. Ready. Attention. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Δίκτυο. Μέρα μεσημέρι.
1: Ask for me.
0: Playing the music you love. Μέρα μεσημέρι.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδος.
1: Δίκτυο ραδιοφωνίας.
0: Ακούτε την εκπομπή μας.
2: Μέρα, μεσημέρι.
3: Η διάθεση ανεβαίνει.

μουσική. Δίκτυο. Μέρα. Μεσημέρι. Μεσημέρι. Μεσημέρι. Επιμέλεια. Επιμέλεια παρουσίαση. Περικλής Μούλης.

0: Experience.
1: Μέρα μεσημέρι. Μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι.
2: Οκ!
1: Μουσική, ψυχαγωγία, δίκτυο.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω. Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?

0: για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 23 85 0 44 433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 23 85 0 44 433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385-026-496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
9: Φοβερός.
10: Υπέροχος.
9: Υπέροχος.
10: Σας αρέσει.
9: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
11: Μέρα μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
12: Playing the music you love.
13: Μουσική. Μουσική. Μουσική. Μουσική. Μουσική. Δίκτυο. Δίκτυο. Δίκτυο. Δίκτυο.
11: Μέρα μεσημέρι.
13: Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση.
11: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

Μέρα. Μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ζωντάνια. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
13: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
16: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε. Οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
17: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
18: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
19: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
20: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
21: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινα θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Πέρκλης Καραφιλίδης. Την πεποίθηση ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει και να αποκτήσει νέες αναπτυξιακές και παραγωγικές προοπτικές εξέφρασε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η απολιγνητοποίηση ξεκίνησε νωρίτερα από το 2019 και η κυβέρνηση τότε εξασφάλισε σημαντικούς πόρους ώστε να γίνει οργανωμένα και να εξασφαλιστούν περισσότερες θέσεις εργασίας από πριν. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως βασική επιδίωξη την παραμονή των κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία και τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους, περιγράφοντας την εικόνα που διαμορφώνεται στην περιοχή, ανέφερε ότι η καχυποψία έχει αντικατασταθεί από συγκρατημένη αισιοδοξία, ενώ εκτίμησε ότι σε ένα χρόνο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, σημειώνοντας ότι το σχέδιο της δικαίης μετάβασης καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό στον τομέα της υγείας για την περιοχή. Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του και στη ΔΕΗ, με τον Πρωθυπουργό να υποστηρίζει ότι η επιχείρηση παραμένει συνδεδεμένη με την περιοχή και συμμετέχει στην αναπτυξιακή της προοπτική. Κατέληξε αναφερόμενος στις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της μετάβασης, λέγοντας ότι το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι θετικό με περισσότερες δουλειές από αυτές που χάθηκαν. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον τρόπο απολιγνητοποίησης και τα αποτελέσματα της δίκαιης μετάβασης ασκούν κόμματα και βουλευτές της αντιπολίτευσης με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι από τα συγκεκριμένα επενδυτικά project που αναδεικνύουν κυβερνητικά στελέχη, οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στην περιοχή αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας που έχει φέρει η βίαιη απολιγνητοποίηση. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Πάρης Κουκουλόπουλος, αναφέρει ότι χάρη στις επαναλαμβανόμενες αναφορές τόσο του ίδιου του Πρωθυπουργού όσο και μέλων της κυβέρνησής του στην νομοθετική πρωτοβουλία του με τίτλο Αξιοποίηση του ελληνικού λιγνίτη για τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και τη δραστική μείωση του κόστους ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών, κατάφερε να καταστήσει το πανελλήνιο κοινωνό του πάνδημου αιτήματος όλων των κατοίκων και θεσμικών φορέων της Δυτικής Μακεδονίας για παράταση ζωής των λιγνητικών μονάδων. Η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας υποστηρίζει ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία έκανε εμφανές το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα που βιώνει ο λαός της περιοχής σε όλους τους τομείς της ζωής του, και οι αρνητικές για το λαό συνέπειες της πολιτικής της απολιγνητοποίησης έχουν αφήσει πλέον βαθύ αποτύπωμα στη Δυτική Μακεδονία. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για αναγκαιότητα αλλαγής πολιτικής, αναφέρει ότι ελάχιστες νέες επιχειρήσεις που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του δεν καλύπτουν το κενό των 15.000 θέσεων εργασίας που χάθηκαν από την επιλογή για βίαιη απολιγνητοποίηση. Ενώ η ανεξάρτητη βουλευτής Κοζάνης Καλλιοπιβέτα τονίζει ότι η αλήθεια των αριθμών και η πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες ξεσκεπάζει την κυβερνητική αναξιοπιστία και το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι μια Δυτική Μακεδονία πιο φτωχή, ερημωμένη και αβοήθητη. Κυβερνητικά στελέχη επισκέπτονται τη Δυτική Μακεδονία από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στο πλαίσιο της εξόρμησης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στα Γρεβένα θα βρεθούν σήμερα ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αύριο ο Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την Τετάρτη ο Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Και την Πέμπτη η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Την Καστοριά θα επισκεφθούν αύριο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υφυπουργός Πολιτισμού Άσονας Φωτήλας. Την Τετάρτη ο Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και την Πέμπτη ο Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας με αρμοδιότητα στη ρητοβάθμια εκπαίδευση. Στην Κοζάνη θα περιοδεύσουν αύριο ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης. Την Τετάρτη ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Σταχιάος. Την Πέμπτη η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Εύη Βολουδάκη. Και την Παρασκευή ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές, Γιώργος Κότσιρας. Στη Φλόρινα θα βρεθούν σήμερα ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αύριο ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, την Τετάρτη ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας και την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ένα χαρτοφυλάκιο με ιδιαίτερο βάρος για μια ακριτική περιφερειακή ενότητα της χώρας. Παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμαλή πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στην Κοζάνη. Η παρουσίαση του ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο τη νέα τουριστική ταυτότητα της περιφέρειας, η οποία αναπτύσσεται γύρω από το μήνυμα Δυτική Μακεδονία, τόπος να επιστρέφεις πάντα. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης και η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Πολύτιμη Φαρμάκη παρουσίασαν τη νέα τουριστική εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από την ίδια την ταυτότητα του τόπου, τη φύση και τα δάση, τις λίμνες, την ιστορία και τον πολιτισμό και αποτυπώνεται μέσα από τρία σύγχρονα εργαλεία προβολής και ανάδειξης του προορισμού, τη νέα ψηφιακή τουριστική πύλη Visit West Macedonia, το τουριστικό βίντεο και τους νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες. Η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμαλή τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό προορισμό τεσσάρων εποχών με ωφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, την οικονομία και την απασχόληση. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να ενισχύσει τον τουρισμό ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και η Αντιπεριφερειάρχης Πολυτίμη Φαρμάκη τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν ικανό να σταθεί ισότιμα στον εθνικό και διεθνή χάρτη. Στο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών βρίσκεται η δημοπράτηση του εμβληματικού έργου του Δήμου Κοζάνης με τίτλο «Υλοποίηση πολυλειτουργικού συγκροτήματος στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προϋπολογισμού 110 εκατομμυρίων ευρώ». Το σπουδαίο αυτό έργο, όπως χαρακτηρίζει ο Δήμος Κοζάνης, συνδέεται τόσο με τη δημιουργία νέων υποδομών όσο και με την αναβάθμιση υφιστάμενων με αντικείμενο τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς αλλά και λειτουργικούς σκοπούς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και κέντρου διάδοσης τεχνολογίας, αθλητικές εγκαταστάσεις σε σχολικούς χώρους και τη δημιουργία νέων σχολικών κτηρίων και ειδικότερα συγκρότημα ΕΠΑΛ, ειδικών υπηαγωγείων δημοτικό, 14ο και 1ο υπηαγωγεία και καλλιτεχνικό γυμνάσιο. Επιπλέον 10 άτομα θα προσληφθούν φέτος για την καθαριότητα των σχολικών κτηρίων του Δήμου Κοζάνης. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι με συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής επιτεύχθηκε η πρόσληψη άλλων 10 σχολικών καθαριστριών για το διδακτικό έτος 2026-27, ανεβαζόντας το συνολικό αριθμό στα 127 άτομα για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Μάλιστα, από τις 127 συμβάσεις, οι 95 είναι πλήρους απασχόλησης. Αναρτήθηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ο Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και ολοκληρωμένη λειτουργική εγκατάσταση συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας λιμάτων με φωτοβολταϊκά στους οικισμούς Βροντερού και Κότα του Δήμου Πρεσπών. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πρεσπών Γιώργος Στεριού, με τις νέες εγκαταστάσεις υλοποιείται ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για να καλυφθούν όλοι οι οικισμοί της Πρέσπας με σύγχρονες και περιβαλλοντικά υπεύθυνες υποδομές. Στόχος είναι, όπως ανέφερε, να ξεπεραστεί το 90% κάλυψης με μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και να συνεχιστεί η προσπάθεια μέχρι να μην καταλήγει ούτε μία σταγόνα ανεπεξέργαστου λίμματος στη φύση της Πρέσπας. Θεία λειτουργία με αφορμή την ημέρα της προστασίας του περιβάλλοντος που θεσπίστηκε η 1η Σεπτεμβρίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα τελεστεί αύριο στις 9 το πρωί στον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλτα Γρεβενών. Με συναυλία του Παπαζό επιστρέφει μετά την Αυγουστιάτικη Ανάπαυλα το πολιτιστικό καλοκαίρι του Φιλοπρόδου Συλλόγου Κοζάνη. Η συναυλία θα δοθεί σήμερα στις 9 το βράδυ. Μουσικό αφιέρωμα στην Μαρινέλα με τη Ζωή Ανδρικοπούλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο Θεατράκι Σερβίων. Η γιορτή Καπνού Κριτσμάς διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικροκάστρου σήμερα στις 9 στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερθ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου που ερμηνεύει η Νατάσα Μποφίλιου ήταν αυτό που ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή. 21 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Έπεσε αύριο και σε εκδηλώσεις Πρέσπια 2026, μια πραγματικά φανταστική βραδιά, με μια πολύ όμορφη βραδιά που μας προσέφερε η Νατάσα Μποφίλιου. Τώρα βέβαια ξεκίνησε μια νέα εβδομάδα και βρισκόμαστε και στην τελευταία μήνα του, στην τελευταία μέρα του μήνα αυτού, του Αυγούστου δηλαδή. Μου είναι πολύ βαρύ που θα λέω Σεπτέμβρη από αύριο, γιατί έτσι κάπως τελειώνει και το καλοκαίρι. Αλλά είπαμε, μέχρι να ξεκινήσουν τα σχολεία, μέχρι να ξεκινήσουν οι σπουδές, οι φοιτήσεις στα τμήματα, εμείς θα λέμε ότι έχουμε καλοκαίρι. Και καιρός αυτό λέει στην πραγματικότητα, καθώς ζεστή θα είναι και η σημερινή ημέρα, πολύ ζεστό ήταν και το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε, 32 με 33 λοιπόν το μεσημέρι στη Δυτική Μακεδονία. 20 βαθμοί η χαμηλότερη θερμοκρασία.
1: Άναψα. Άκου αξιώσεις. Πάω να ρίξω λίγο νερό στα μούτρα μου, να συνέλθω.

Συναυλιακό τραγούδι και αυτό από το Μίλτο Πασχαλίδη αυτή τη φορά, στη συντροφιά του βέβαια και η Βιολέτα Ίκαρη. Πάμε να ξετυλίξουμε σιγά σιγά τη μέρα μας, να δούμε τι φέρνει. Να πούμε ότι το 395 ο αυτοκράτορας Βυζαντίου Αρκάδιος μετέφερε από τα Ιεροσόλυμα στη Κωνσταντινούπολη τη ζώνη της Θεοτόκου, ένα από τα λιγοστά κοιμήλια του επιγείου βίου της Παναγίας. Να πούμε πως αυτή η ζώνη ήταν κατασκευασμένη από τρίχες καμήλας. Την τοποθέτησε λοιπόν σε μια χρυσή θήκη που ονομάστηκε Αγία Σωρός και την αναπόθεση στο ναό της Θεοτόκου σε μια συνοικία της Κωνσταντινούπολης. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Έκτος ο Σοφός άνοιξε την Αγία Σωρό μετά από 410 χρόνια για να επικαλεστεί την Θεία Χάρη της. Επειδή η σύζυγός του Ζωή διακατεχόταν από ένα δαίμονα, αφού λοιπόν την προσκύνησαν, ο Πατριάρχης άπλωσε τη τίμια ζώνη πάνω στη Πάσχουσα αυτοκράτορα, η οποία ελευθερώθηκε αμέσως από το δαιμόνιο. Το γεγονός αυτό λοιπόν τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 31 Αυγούστου, την τελευταία ημέρα του εκκλησιαστικού έτους. Να πούμε ότι τμήμα της τιμίας ζώνης βρίσκεται στη Μονίβα το πεδίο του Αγίου Όρους.

0: Από τις περιπέτειες ενός προσκυνητή το τραγούδι που ακούσαμε από τον Αλκίνο Ιωαννίδη, και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή η σημερινή. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Αυγούστου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να δείξει τη συμβολή της αφρικανικής διασποράς σε όλο τον κόσμο και να καταπολεμήσει τις εις βάρος τους διακρίσεις. Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής που ζουν εκτός Αφρικής. Ο όρος αναφέρεται συνηθέστερα στους απογόνους των σκλάβων από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική που έπεσαν θύματα του Ατλαντικού δουλεμπορίου μεταξύ του 16ου και του 19ου αιώνα. Να πούμε ότι το 2015 ο ΙΟΕ ανεκήρυξε τη Διεθνή Δεκαετία για τους Ανθρώπους Αφρικανικής Καταγωγής σε μια προσπάθεια να προωθηθεί η προστασία των δικαιωμάτων τους. Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή η σημερινή.
1: Έλα εδώ λοιπόν, ο Κώστας δεν είσαι?
2: Παρακαλώ, παρακαλώ, δεν καταλαβαίνεις εγώ.
1: Δεν καταλαβαίνεις?
2: Ναι, δεν καταλαβαίνεις. Τι καταλαβαίνεις, πού καταλαβαίνεις εγώ?
1: Do you speak English?
2: Io non capisco English.
1: Italiano, Italiano.
2: Io non, non, comprendo, no, Italiano.
1: Γάλλος είστε, δε, vous êtes français?
2: Nicht, nein, nein, français.
1: Τότε γερμανός, du bist deutsch?
2: Jock.
1: Τότε τι είσαι, μάλλον,
2: μου? Τρουλού, τρουλού.
1: Τρουλού, τρουλού.
2: Yes.
1: Τι τρουλού, τρουλού?
2: Τρουλού, τρουλού. Ωιέ, ωιέ, απ' όλα, κατάλαβες, απ' όλα.
1: Με δουλεύεις τώρα?
2: Τι δουλεύεις?
1: Με δουλεύεις τώρα.
2: Ποιος δουλεύω, δεν δουλεύεις?
1: Μου λες ωιέ, μου λες, με δουλεύεις.
2: Δουλεύεις εσύ? Ενώ, Mr. Io non capito, fasten. Thank you very much, ciao.

0: Ένα τραγούδι για την Αφρική λοιπόν από τους Τότο που γράφηκε το 1982 και κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, και πάμε σε μια καλλιτέχνη η οποία γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1964, το όνομά της Γιώτα Νέγκα. Ελληνίδα τραγουδίστρια της ελληνικής λαϊκής και έντεχνης μουσικής σκηνής. Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε εκεί. Το 2003 κυκλοφόρησε ένα CD-σίγγλ με τα μάτια κλειστά ο τίτλος του, σε μουσική και στίχους του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Ενώ την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε και ο πρώτος προσωπικός της δίσκος με τίτλο «Το Βέλος». Από τότε ξεκίνησε μια πολύ σπουδαία καριέρα για τη Γιώτα Νέγκα. Οι ζωντανές εμφανίσεις της συγκινούν το κοινό, έχοντας ερμηνεύσει τραγούδια εμπνευσμένα από την παράδοση αλλά και το σύγχρονο αστικό τοπίο. Ενώ οι συνεργασίες της με εξελιγμένους δημιουργούς πλουτίζουν το ελληνικό μουσικό στερέωμα εδώ και δεκαετίες. Θα περάσουμε σε ένα της τραγούδια, αφού ακούσουμε λίγα λόγια για το πώς ξεκίνησε από την ίδια. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.
1: Εγώ ξεκινάω σχεδόν από παιδί. 8 χρονών έχω φτιάξει το πρώτο μου ρεπερτόριο, γράφω τα τραγούδια που ξέρω. Ο μπαμπάς παίζει μπουζούκι, μαθαίνω τραγούδια και όλα αυτά. Αλλά ουσιαστικά, επαγγελματικά, ξεκινάω γύρω στο 90, που έγινε ένας χώρος, κάναμε ένα χώρο, μια μπουάτ με φίλους, στο Μοσχάτο, το Έμετρο. Από εκεί ξεκινάει η θητεία και η μαθητεία στο ρεπερτόριο και στις δοκιμασίες, ας πούμε. Συγκινούμε πάρα πολύ, γιατί κοιτάζω τον κόσμο και λέω: Χριστέ μου, αυτοί οι άνθρωποι σηκώθηκαν από το σπίτι τους και έρχονται τώρα κάτι να μοιραστούμε. Και ανοίγω την αγκαλιά μου και ό,τι έχει μέσα, όπου είναι το 100 μου, σε όποια στάθμη, το δίνω και μου το γυρίζουν πολλαπλάσιο.

Θέμης Καραμουρατίδης στη μουσική, Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους, το δίκαιο μου λοιπόν, Γιώτα Νέγκα στην ερμηνεία. Και πάμε να θυμηθούμε και έναν Βορειοϊρλανδό τραγουδοποιό, ο οποίος γεννήθηκε επίσης μία μέρα σαν σήμερα το 1945, το όνομά του Βαν Μόρισον. Αναδείχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60 μέσα από το μουσικό ροκ συγκρότημα The Fem, για να ακολουθήσει έκτοτε μια επιτυχημένη σόλο καριέρα που τον κατέστησε έναν από τους πιο σημαντικούς και ξεχωριστούς τραγουδοποιούς στον χώρο της ροκ μουσικής.

Wild Night, μια άγρια νύχτα μας περιέγραψε ο Van Morrison μέσα από το τραγούδι του, και σε μια άγρια νύχτα θα περάσουμε. Μια νύχτα σαν σήμερα το 1997, όπου σημειώθηκε ένα φοβερό τροχαίο δυστύχημα. Μιλάμε για το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή της η πριγκίπισσα Diana. Ήταν 36 μόλις ετών, σε μια σύρυγγα της στο Παρίσι. Προκλήθηκε ο θάνατός της μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Σκοτώθηκε και αυτή, αλλά και ο σύντροφό της. Ήταν μια αγαπημένη και πολύ συζητημένη πριγκίπισσα, εσάρκωσε την φιλανθρωπία και τη σύγχρονη γυναικεία δυναμική, πρωτοστατώντας εκστρατείες, και να πούμε ότι ο θάνατός της βύθισε στο πένθος εκατομμύρια ανθρώπους και άφησε ένα διαχρονικό παράδειγμα αυθεντικής ανθρωπιάς και ευαισθησίας στα δημόσια πράγματα. Η πριγκίπισσα Νταϊάννα, που αγαπήθηκε πολύ, έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα, το 1997.

Ένα μελοποιημένο από τον Νίκο Γρηγοριάδη ποίημα του Κώστα Καριωτάκη ακούσαμε από την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα. Πάμε να δούμε και δύο ανθρώπους που γεννήθηκαν μία μέρα σαν σήμερα. Ο ένας το 1949, είναι πολύ γνωστός, πολύ αγαπημένος ηθοποιός, ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Μια διαχρονική παρουσία στο Hollywood, πρωταγωνιστής σε ταινίες σταθμούς όπως το Pretty Woman και το Chicago. Με αφοπλιστική γοητεία αλλά και πάθος και σοβαρότητα. Η άλλη που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα είναι η Μαρία Μοντεσόρι. Ιταλίδα παιδαγωγός, θεμελιώτρια της περίφημης μεθόδου που έχει το όνομά της, που ευνοεί την ατομική εξέλιξη σε εργαλείο το παιχνίδι και το πρακτικό βίωμα. Πολύ σημαντικό όνομα στην εκπαίδευση, η Μαρία Μοντεσόρι.

0: Η Απορριμάκ ήταν αυτή που ακούσαμε και ένα τραγούδι για τα παιδιά. Ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Τα δικά μας χρονικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Ανανεώνουμε ωστόσο το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας. Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης. Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Εγώ τι θα φάω σήμερα? Μαγιτάρια δηλητηριασμένα.
2: Μα πού να φας τη γλώσσα σου?
1: Τότε να φας βατραχοπόδαρα.
2: Αυτά να τα φας εσύ.
1: Εγώ είμαι φτωχός και δεν τα διαλέω τα φαγιά.
2: Ωραία, κακά είναι τα ψέματα.
1: Γιατί?
2: Εγώ αυτά τα φαγιά τα βαρέθηκα.
1: Έτσι?
2: Ναι.
1: Τότε να φας κοκορόζουμο.
2: Εγώ ρε παιδί μου έτσι θέλω να φάω ένα φαΐ σπιτικό.
1: Πώς το πες αυτό?
2: Να φάω.
1: Δεν το πιάσα καλά.
2: Παιδί μου, να φάω ένα φαΐ έτσι να είναι μαγειρεμένο από γυναίκα.
1: Τι γυναίκα?
2: Γιώταχη.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Και πριν ξεκινήσουμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ News και να ακούσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Λιβάνου που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Σε απτές πρωτοβουλίες, σε ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανάπτυξη, σε κοινωνικές υποδομές, στηρίξαμε, όπως είναι γνωστό, την επαναλειτουργία του νοσοκομείου St. George στη Βηρητό. Συμβάλλουμε ενεργά στην έναρξη της λειτουργίας του ιατρικού κέντρου Μπαλαμάντ στο Βόρειο Λίβανο. Και οφείλουμε πάντως να κοιτάξουμε και πέρα από τις συγκυρίες. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου και την εμβάθυνση των συμπράξεών μας στην ναυτιλία, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στο ενεργειακό πεδίο. Καταρχάς, μεταφέροντας τεχνογνωσία για τον εξυγχρονισμό των δηληστηρίων και των υποδομών του Λιβάνου, πάντα σε στίχηση με τις δικές σας προτεραιότητες. Αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυναισθημότητας. Η Ελλάδα, άλλωστε, πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Και σε μια τέτοια νέα αρχιτεκτονική, ο Λίβανος πρέπει να έχει μια κομβική θέση, ιδίως ως κράτος ισχυρό, κυρίαρχο και σταθερό.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Βέβαια, πολλά και σημαντικά υπόθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά και κατά τη διάρκεια των δηλώσεων. Ωστόσο, όμως, θα ακούσετε αναλυτικά ρεπορτάζ φυσικά κατά την μετάδοση της ραδιοεφημερίδας. Εμείς να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να πάμε λοιπόν στις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται 10χρονο αγόρι από την Ηλία, καθώς κινδύνεψε να πνιγεί στον Μαραθιά. Νέα επεισόδια είχαμε στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, ζητά ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Αναστέλλεται η λειτουργία 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, ενώ στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία. Έντονη αντίδραση επαγγελματίων και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε 5 συλλήψεις τις οποίες προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του ξενοδοχείου άφησε την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας το πένθος στους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Να πάμε στην Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Αν δεν κάνω λάθος, Μαρίνα, τα 5 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση έχουν πάει στον εισαγγελέα και αν δεν κάνω λάθος έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Μαρίνα, αν σου είναι εύκολο πιο κοντά στο ακουστικό, διότι δεν σε ακούμε καλά. Μαρίνα, μας ακούς?
2: Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσώστρια και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Συντετριμένοι, πρέπει να πω, ανέβηκαν τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου, μην μπορώντας ακόμη να διανοηθούν το κακό που τους έχει βρει. Έκανε δηλώσεις ο εκπρόσωπος, ο δικηγόρος της ναυαγοσώστριας, είπε ότι εκείνη έκανε τη δουλειά τους, ότι αυτόπτης μάρτυρες είδαν το κοριτσάκι να επιπλέει στο νερό, σε πισίνα. Η πισίνα ήταν μόλις 40 εκατοστά. Μιλάμε για παιδική πισίνα. Χθες τις 3 το μεσημέρι έγινε αυτό το περιστατικό, εντοπίστηκε το κοριτσάκι. Πρέπει να σας πω ότι έσπευσαν άμεσα εκεί τρεις γιατροί από ένα ιδιωτικό πολυατρείο που βρίσκεται δίπλα. Πήγαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνυψης. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Αυτές οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο Χανίων. Κλείθηκε περιπολικό της Ελλάς. Άνοιξε το δρόμο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, γιατί το ξενοδοχείο από το νοσοκομείο απέχει 20 με 25 χιλιόμετρα και χθες ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που κυκλοφορούσε στο ΒΟΑΚ. Μπόρεσε όμως το ασθενοφόρο να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο. Ήταν κρίσιμη η κατάστασή του, ήταν πολύ αμυδρός ο σφιγμός του. Πήγε στα επίγοντα. Επί μία ώρα εκεί οι γιατροί συνέχιζαν με κάθε διαθέσιμο μέσο της προσπάθειας ανάνυψης. Ωστόσο, το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Σκόρπισε, όπως είπα, θλίψη στην οικογένειά του και γενικά σε όποιον ακούει αυτό το περιστατικό, πρέπει να πω, να συμπληρώσω, ότι ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο σώθηκε την τελευταία στιγμή από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 10χρονο αυτό αγόρι, το οποίο, όπως είπες και εσύ, Βίκη, πήγε να πνιγεί το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία Μαραθιάς του νομού Ηλίας. Εκεί υπήρχαν διασώστες, ναυαγκοσώστες μάλλον, του έκαναν κάρπα. Είχε πιο όμως πολύ νερό, άγνωστο το πώς, έκανε βουτιές το παιδί. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής των γονέων του, με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη. Αρχικά διακομίστη στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, κρίθηκε απαραίτητο να πάει σε νοσοκομείο του Πύργου, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστη στο τέλος εδώ στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο. Έχει ήδη μαστό εγκέφαλο και γι' αυτό ακολουθείται από τους θεράποντες γιατρούς του επιθετική αγωγή. Συγκρατημένα αισιόδοξοι δηλώνουν οι γιατροί, γιατί λένε ότι όσο περνούν οι ώρες και το παιδί κερδίζει τη μάχη με την ζωή, κάτι σημαίνει αυτό. Ωστόσο τώρα τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία έγινε το ό,τι έγινε, διενεργεί προανάκριση το λιμεναρχείο της περιοχής. Στρώμασε τα καλύτερα, έχει πιει πολύ νερό, είναι η αλήθεια το παιδί. Ωστόσο αυτό που ανησυχεί περισσότερο, όπως είπα, τον κύριο Ηλιάδη, τον εντατικολόγο της μονάδας, είναι το ίδρυμα στον εγκέφαλο. Έχουν γίνει δύο αξονικές τομογραφίες, μελετώνται όλα τα στοιχεία που έχουν οι γιατροί και από εδώ και πέρα το θαύμα μπορεί να το κάνει και ο χρόνος και ο Θεός και φυσικά το ιατρικό προσωπικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο θέμα αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν, υπεύθυνη επικοινωνία Safe Water Sports. Κυρία Καραμπετιάν, καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Δυστυχώς, ναι, πείτε μας, έχουμε αυτά τα περιστατικά με τα μικρά παιδιά και αναρωτιόμαστε γιατί.
4: Πολλά μικρά παιδιά, όπως διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό και κάθε καλοκαίρι, και συνήθως τα μικρά παιδιά παρατηρούμε την καταγραφή, δηλαδή τα ατυχήματα και οι θάνατοι, οι πνιγμοί να συμβαίνουν σε πισίνες. Σκεφτείτε, την περσινή χρονιά είχαμε 7 θανάτους σε πισίνες, μικρά παιδιά, σκεφτείτε παιδιά κάτω των 6 ετών.
0: Ναι.
4: Τι γίνεται λάθος, και είμαστε και μια χώρα που θα περίμενε κανείς ότι έχουμε την κολυμβητική κουλτούρα, για να μην πούμε και τους μυγμούς που καταγράφονται και στις θάλασσες. Σκεφτείτε ότι μέχρι αρχές Αυγούστου, την τρέχουσα περίοδο για το 2026, είχαν καταγραφεί 170 πνιγμοί στις θάλασσες. Αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια, σε σχέση με την περσινή χρονιά υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση, 50 ανθρώπων, όμως τι συμβαίνει, γιατί διαβάζουμε, γιατί γίνονται όλα αυτά τα θανάσιμα ατυχήματα. Αυτό που θα τονίσουμε εμείς και στους ακροατές που μας ακούνε, σε γονείς που ενδεχομένως πηγαίνουν ακόμα για μπάνιο είτε στην παραλία είτε στην πισίνα, να μεγάλη προσοχή και τα μάτια μας στα παιδιά. Αφήνουμε στην άκρη το κινητό, είμαστε εκεί. Δεν αφήνουμε ποτέ το παιδί μας να μπει είτε σε πισίνα είτε σε θάλασσα αρχικά μόνο του. Πρέπει πάντα να το συνοδεύουμε και να είμαστε μαζί του. ο πνιγμός μπορεί να συμβεί σε μόλις 20 δευτερόλεπτα, όπως σκεφτείτε με την αλλαγή του κεφαλιού μας προς, σε μια άλλη κατεύθυνση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι του φαγητού. Θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητος 2-3 ώρες από τη στιγμή που ένα παιδί έχει καταναλώσει φαγητό, ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάει, τοστ, σαλάτα, φρούτα. Και πάλι θα είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Και φυσικά, όπου κάνουμε τις διακοπές μας, όπου μπορούμε να πηγαίνουμε, γιατί θυμάστε τον τελευταίο καιρό, τον Αύγουστο, το περιστατικό που είχε συμβεί στην Πάρο, δυστυχώς το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. Μεγάλη προσοχή το πού πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο, να είμαστε προσεκτικοί, ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, ότι υπάρχει ναυαγοσώστης. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Το άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Καραμπετιάν. Εννοείται ότι οι γονείς θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί όταν το παιδί μας είναι κοντά σε πισίνα ή όταν πάει να κάνει το μπάνιο του στη θάλασσα, και θα πρέπει να είμαστε μαζί του και να το συνοδεύουμε. Ωστόσο όμως οι ναυαγοσώστες, στο σημείο αυτό, υπάρχουν πολλοί ναυαγοσώστες οι οποίοι έσωσαν ανθρώπους από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα. Πιστεύετε ότι οι ναυαγοσώστες σε κάποιες περιπτώσεις ξενοδοχείων ή πισίνα μπαρ που δεν έχουν ναυαγοσώστες, αλλά οι ίδιοι ιδιοκτήτες χρήζονται ναυαγοσώστες, αυτή η περίπτωση είναι σωστή? Θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό?
4: Πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνεται ένα δυστύχημα και μετά να ξεκινάνε όλες οι αλλαγές. Και πατάω πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό, mm-hmm. γιατί αυτό μας δίνει και μια αφορμή για να δούμε τα πράγματα και να καλύψουμε τα κενά και να κάνουμε και εμείς ως οργανισμός μεγάλη προσπάθεια. Αν μια πισίνα που υπάρχει είτε σε εστιατόριο είτε σε beach bar, που δεν ανήκει στην ουσία σε τουριστικό κατάλημα, ο νόμος του 73, έτσι. Νόμος, mm-hmm. μιλάμε για ένα νόμο του 73, ναι. που πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Αναφέρει και παρουσιάζει ότι σε αυτή την περίπτωση που δεν ανήκει στο τουριστικό κατάλημα, όπως ανέφερα, mm-hmm. θα πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας και όχι απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής, ο οποίος θα γνωρίζει διάσωση, θα γνωρίζει από πρώτες βοήθειες. Και εδώ προφανώς προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το ποιος δηλώνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση ως επόπτης ασφαλείας, αν όντως γνωρίζει διάσωση. Άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάμε σε μια πισίνα που δεν θα δούμε και επίσημα τον ναυαγοσώστη, αυτό που θα πούμε εμείς. Μην πάμε σε μια θάλασσα και σε μια παραλία που δεν θα υπάρχει ναυαγοσώστη στο βάθρο του. Τουλάχιστον στις παραλίες γίνεται μια πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε 97% κάλυψη.
0: Αυτό το έχουμε 2000... δει φέτος, κυρία Καραμπετιά.
4: Μεγάλη. Και κάνουν και εξαιρετική προσπάθεια οι άνθρωποι mm-hmm. αυτοί. Κάνουν πολλές διασώσεις, όπως που αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως. Άρα, ας επιλέγουμε μια παραλία που υπάρχει ο ναυαγοσώστης, και συνήθως υπάρχει από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, και πολλές φορές οι Δήμοι επιλέγουν να τοποθετούν ναυαγοσώστη και αρκετά νωρίς τις πρωινές ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι εύκολο κάποιος να εντοπίσει την παραλία που υπάρχει και μέσα από το site μας και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει, το Save Water Sports. Αλλά ναι, επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένας ενιαίος νόμος, να αλλάξει επιγόντως αυτό που αναφέραμε με τον επόπτη ασφαλείας, γιατί και στα ξενοδοχεία, σκεφτείτε τουριστικά καταλήματα που έχουν πισίνα με βάθος άνω του 1,50 και περισσότερες από 50 κλίνες, είναι υποχρεωτική η παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια να υπάρχει απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής. Άρα, γιατί να μην γίνει το συγκεκριμένο και σε πισίνες που εντάσσονται είτε σε ένα εστιατόριο, είτε σε ένα beach bar, είτε σε ένα άλλο οποιοδήποτε χώρο.
0: Μάλιστα.
4: Γενικά, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει πισίνα, πρέπει να υπάρχει και ένας
0: επόπτης ασφαλείας και ένας υπεύθυνος.
4: Βέβαια, που να γνωρίζει όμως. Και εμείς σας έχουμε και εμείς τα μάτια μας ανοιχτά mm-hmm. να κοιτάμε που πηγαίνουμε φυσικά για μπάνιο. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα ως χώρα, και εμείς οι ίδιοι τώρα το λέω,
0: ναι.
4: και την ατομική ευθύνη και την κολλημητική κουλτούρα που βλέπω και σε άλλες χώρες του εξωτερικού ενδεχομένως.
0: Μάλιστα. Κυρία Καραμπετιάν, έτσι ακριβώς, όλα όσα είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Σας.
0: Γεια σας.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, και είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο όμως ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ο χάρτης με τα σχολεία. Αν υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες θα κλείσουν, και από όσο φαίνεται στη Δυτική Μακεδονία Κλείνουν 20 σχολεία, τα 5 μάλιστα στην Καστοριά. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ακριβώς όπως τα είπες, Βίκη, ένα θέμα που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία και την περιφέρεια της κοινωνίας συγκεκριμένα, η οποία αγωνιά για το δημογραφικό της. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινωνίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φετινό σχολικό έτος, λόγω της δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα στην περιφερειακή Νότα Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν για την νέα σχολική χρονιά τα νηπιαγωγεία Δημποταμεία Σχολοκυνθού Αμπελοκήπων και τα δημοτικά σχολεία Δημποταμεία Σχολοκυνθού. Μιλάμε όμως και για Φλόρινα, για Γρεβενά, το ειδικό νηπιαγωγείο Γρεβενών, το νηπιαγωγείο Κρανιάς, το νηπιαγωγείο Κνίδης, το νηπιαγωγείο Μαυρανέων και βεβαίως και το Δημοτικό Σχολείο Κρανιάς. Σαρακίνας, Κνίδης και Φελιού. Μιλάμε για την Κοζάνη, επίσης που έχει το νηπιαγωγείο Μαυροδενδρίου, το νηπιαγωγείο Κεσαρίας και το νηπιαγωγείο Καριοθαρίου. Στην Κοζάνη επίσης έχουμε και τα δημοτικά σχολεία Μαυροδενδρίου, Κεσαρίας και το πρώτο δημοτικό σχολείο Υγείας Παρασκευής. Ενώ στη Φλόρινα έχουμε ένα νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Αχλάδας και το νηπιαγωγείο Νεστορίου. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση. Η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή του σχολικού χάρτη στα νέα δημογραφικά δεδομένα, καθώς πανελλαδικά καταγράφονται 75 καταργήσεις και συνολικά 146 υποβιβασμού σχολείων. Το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, Δίκη, και στις σχολικές τάξεις της περιφέρειας της Μακεδονίας.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και ενώ 20 σχολικές μονάδες κλείνουν στην Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο κλείνουν 33. Όπως βλέπουμε, το δημογραφικό ζήτημα έχει άμεση συνέπεια και απασχολεί έντονα φυσικά και την περιφέρεια Ήπειρου, κάτι το οποίο έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
6: Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Μακεδονία, που όπως ανέφερε 20 σχολεία, εδώ είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Βίκη, εδώ είναι 33 τα σχολεία, 33 σχολικές μονάδες. Συνέπεια, απόρρια του δημογραφικού προβλήματος προφανώς, που αναστέλνουν τη λειτουργία του στην Ήπειρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λόγω της έλλειψης μαθητών. Πρόκειται για 11 δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου. Δηλαδή, δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ακριβώς τα σχολεία που κλείνουν σε κάθε μία περιφέρεια, είναι 33 συνολικά.
0: Ναι, ναι.
6: Δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, με την εικόνα αυτή να αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μικρότερες και ορεινές περιοχές. Τώρα θα πρέπει να πούμε, Βίκη, κάποια πολύ σημαντικά να αναφέρουμε, να σχολιάσουμε, να καταλάβει ο κόσμος, γιατί όταν κλείνει ένα σχολείο, Βίκη, μικραίνει το χωριό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την εικόνα που διαμορφώνεται σε πολλές ορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπου ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, οι οικογένειες λιγοστεύουν και μαζί τους περιορίζονται οι βασικές λειτουργίες των κοινοτήτων. Διότι το σχολείο ήταν πάντα κάτι περισσότερο από έναν χώρο εκπαίδευσης. Ήταν ένας χώρος που συναντιούνταν οι οικογένειες, όπου οργανώνονταν οι γιορτές, εκδηλώσεις, κάτι και έβλεπαν ότι το χωριό να έχει μέλλον.
0: Ζωντανεύει ένα χωριό, να πούμε την αλήθεια, με ένα σχολείο. Ζωντανεύει.
6: Και αν θέλεις να το παραλύσω με το καφενείο του χωριού που κλείνει, είναι τόπος συνάτρησης, είναι τόπος κοινωνικής επαφής. Έτσι λοιπόν, όταν οι αίθουσες αδειάζουν, οι απώλειες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές, είναι και κοινωνικές και περιέχονται διάφοροι συμβολισμοί. Έτσι λοιπόν, οι 33 αυτές τις σχολικές μονάδες αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δημογραφική πίεση που δέχονται πολλές μικρές και άλλες ορεινές κοινότητες της Ηπείρου.
0: Έτσι ακριβώς, Χρήστο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε νέα επεισόδια στην κλειστή δομή μεταναστών Κλειδί του Δήμου Συντικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλληλών Σερών, θα πρέπει να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Δεν ήταν μόνο αυτά τα επεισόδια που είχαμε στην δομή. Ήταν απορία και προηγούμενων επεισοδίων που είχαμε εκεί, έτσι δεν είναι, Δέσποινα?
7: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα από τις Αίρες. Δίκη, εξοργισμένος εμφανίστηκε στην ΕΡΤ της Αιρών σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γιάννης Κούνιος, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής κλειδί στη Συντική έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης, περίφραξη, φράχτες. Η σταγόνα τώρα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Συντική το βράδυ του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, 29 Οκτώου, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου. Ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν 22 Αυγούστου. Η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια τον προηγούμενο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται οι 340 μετανάστες στη Γάμα πτέρυγα, όπου όμως έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να σου πω ότι τελευταία είδηση πριν από λίγο ενημερώθηκα για ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων απέστειλε εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας. Απαιτούν, αναφέρεται στην επιστολή, την άμεση και ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής με τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κατάστημα κράτησης Δράμας εξέφρασε η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας. Σε επιστολή της καταγγέλλεται πως ο αριθμός των κρατουμένων έχει πλέον ξεπεράσει τους 900, τη στιγμή που η προβλεπόμενη χωρητικότητα του καταστήματος ανέρχεται σε περίπου 600 άτομα. Η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών Νικηφόρου Δράμας, η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες ακραίου υπερπληθυσμού, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των φυλακών και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο ασφαλείας, υγειονομικής περίθαλψης, διαβίωσης προσωπικού και γενικότερης εύρυθμης λειτουργίας. Η απόκληση μεταξύ της προβλεπόμενης χωρητικότητας και του πραγματικού αριθμού των κρατουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης, αφού και οι δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας είναι δεδομένα περιορισμένες και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι μπορούν να υποστηρίξουν απεριόριστα τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από έναν τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων. Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του διαχειρίσιμου, σύμφωνα με την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας, και απαιτεί άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Ζητείται άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Νικηφόρου Δράμας με σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, όχι προσωρινές ή αποσπασματικές λύσεις, επανεξέταση υγειονομικού σχεδιασμού με δεδομένες και τις δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας και ενίσχυση του καταστήματος με προσωπικό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Να πάμε στην Ηλία, όπου εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας μεγάλης φυτείας κάναβης. Χρήστος Πλευριάς, από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
9: Πράγματι είναι μια μεγάλη χατσοφυτεία. Εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου της Ήλιδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Ήλιδας, αλλά και από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Εξυγνίας Εγκλημάτων του Πύργου, σε συνεργασία αστυνομική. Έφτασε σε αυτή τη μεγάλη φυτεία αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν. Μάλιστα για αυτήν την υπόθεση συνελήφθησαν και δύο άντρες, δύο νεαρά άτομα σχετικά, τα οποία όμως είχαν απασχολήσει στις αρχές και στο προηγούμενο διάστημα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Ήλιδας. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στην φυτεία τους δύο κατηγορούμενους, μάλιστα την ώρα που έμπαιναν μέσα στη φυτεία και τους συνέλαβαν επαυτοφόρο. Τώρα οι αστυνομικοί μέσα στη φυτεία βρήκαν 300 20 δεντρίλια συνολικά που βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα οποία φυσικά εκρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα. Το πότισμα των δεντριλίων πραγματοποιούνταν με λάστιχο αποκριμένο ανάμεσα στη βλάστηση, το οποίο κατέληγε μάλιστα σε ποταμό κάτω από γέφυρα, όπου είχε εφαρμοστεί βενζινοκίνητη αντλία νερού. Έγινε και σωματικός έλεγχος, όπου επάνω στους δύο συλληφθέντες βρέθηκε τηλεσκοπικό σωλήνας ψεκαστήρα, μεταλλική ψαλίδα, πλαστική κουβάδες και άλλα τέτοια αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη φυτεία. Πρέπει να πω ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν από αυτά τα 320 δεντρίλια έφτανε ακόμη και τις 480.000 ευρώ περίπου. Θα έφτανε σε αυτό το ποσό, εκτιμά η αστυνομία, ότι θα ήταν το κέρδος των δύο δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας, στην παράλληλη έδρα της Αμαλιάδας, για τα περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κόρινθο συνελήφθη ένας 32χρονος άνδρας για διακεκριμένες κλοπές μετά από ένταλμα από την δεύτερη ανακριτή απλή μελιωδικών Κορίνθου. Να πούμε πως στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 22χρονος, ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως εξακριβώθηκε, από την 1η Ιουλίου έως και 25 Αυγούστου του 2026, είχαν διαπράξει συνολικά 8 κλοπές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Όπως αναφέρει η αστυνομία, αρχικά παραβίαζαν τις πόρτες των επιχειρήσεων ή τις έσπαγαν με πέτρες ή πλακίδια. Στη συνέχεια έμπαιναν στις επιχειρήσεις και αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται στα 12.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί με τη συνδρομή της ΟΠ και Κορινθίας έκαναν έρευνα στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και είδη ρουχισμού που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και 6.700 ευρώ ως προερχόμενα από την τέλεση των αξιόπρενων πράξεων. Η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Κορίνθου για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων αδικημάτων. Mm-hmm. Συνεχίζεται επίσης η έρευνα για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Αποκλεισμένη ακτοπλοϊκά η αστυπάλαια τους τελευταίους μήνες, καθώς δεν υπάρχει σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο ή κάποιο νησί των Κυκλάδων, ενώ έχει μόνο μία σύνδεση την εβδομάδα με τη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθει Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
11: Γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι είναι σε πολλές κατευθύνσεις το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της αστυπάλαιας και ο Δήμαρχος, ο οποίος προσπαθεί με διάφορες παρεμβάσεις, εισπράττει κατανόηση και διαβεβαιώσεις. Για την ώρα βέβαια δεν έχει δει λύση να υλοποιείται. Λοιπόν, το ένα θέμα έχει να κάνει με το ότι η αστυπάλεια δεν έχει σύνδεση με τη Λέρο και την Κάλυμνο εδώ και 7 περίπου μήνες, γιατί δεν εκτελούνται τα δρομολόγια του πλοίου της Ανέκαλύμνου. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλο πρόβλημα στον εμπορικό τομέα, δηλαδή παραγωγές της αστυπάλειας όπως είναι τα τυριά, το μέλι και άλλα προϊόντα και τα αλλιεύματα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε παραγωγές της αστυπάλειας όπως είναι τα τυριά, το μέλι και άλλα προϊόντα και τα αλλιεύματα δεν μπορούν να

0: ουσιαστικά δεν έχει σύνδεση. Έχει γίνει μια πρόταση από τον Δήμαρχο για ένα ταχύπλοο σκάφος που θα συνδέσει τον Πειραιά με νησιά των Κυκλάδων, την Αστυπάλη, Αττικό και τη Ρόδο. Έχει εγκριθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν συμπληρωματικές πιστώσεις προκειμένου να γίνει το δρομολόγιο. Σε αυτό ακριβώς το δρομολόγιο έκανε αναφορά και ο Υπουργός ο Βασίλης Κικίλιας, που ήταν την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Το θέμα είναι ότι για την ώρα δεν έχει υλοποιηθεί ούτε η δρομολόγηση αυτού του ταχύπλοου που θα συνδέσει την Αστυπάλεια με Πειραιά, Κυκλάδες και Ρόδο, αλλά δεν έχει λυθεί και το άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη σύνδεσή της με την Λέρο και την Κάλυμνο. Οπότε ο Δήμαρχος περιμένει, έχει διαβεβαιώσεις καινούριες ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή τη σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο, θα λυθεί σύντομα το θέμα. Περιμένει ο Δήμαρχος, περιμένει και ο κόσμος στην Αστυπάλεια να δει επιτέλους σύνδεση με αυτά τα νησιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». 4 νέα περιστατικά αμέθυς ανηλίκων μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν στο Ηράκλειο. Με το φαινόμενο να φαίνεται ότι παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα επίσημα στοιχεία, στην κλινική πράξη τα περιστατικά έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, η συχνότητα των περιστατικών που βλέπουμε τελευταία έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Είχαμε 4 περιστατικά στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 17 και 15 ετών ήταν τα αγόρια τα οποία οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και βέβαια είχαμε και συλλήψεις τόσο των γονέων, των παιδιών, όσο και του υπευθύνου του χώρου, όπου πραγματοποιήθηκε μια χωροσπερίδα, αλλά και ενός ακόμα εργαζόμενος σε ένα παντοπολείο. Πριν από λίγες ημέρες, όμως, είχαμε άλλες 3 περιπτώσεις. Στη Χερσόνησο, ένας 14χρονος και ένας 17χρονος Γερμανός τουρίστας, και οι δύο νοσηλεύτηκαν μάλιστα στο νοσοκομείο, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε και ένα αγόρι 13 ετών σε πανηγύρι στην περιοχή του Καστελίου, που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τσεκουδιάς. Είναι αρκετά τα περιστατικά, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή βέβαια. Τον Αύγουστο του 26, μέσα σε μία εβδομάδα συνολικά, είχαμε περίπου 10 περιστατικά. Και στο Ρέθυμνο, που είναι και η πόλη που δίνει τα πιο συχνά περιστατικά, είχαμε στο Καρναβάλι, για παράδειγμα, 33 περιστατικά και τα 6 αφορούσαν ανήλικους. Mm-hmm. Γενικά, τα τελευταία χρόνια, από το 24 και μετά, έχουμε κάθε χρόνο στις πόλεις αυτές, κυρίως στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, έχουμε αρκετά περιστατικά που ξεπερνούν και τα 10 κάθε χρονιά. Υπάρχει μια έρευνα στην οποία θα αναφερθώ πολύ σύντομα, σε πανελλαδικό επίπεδο βέβαια, η οποία έχει γίνει από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας σε μαθητές 11 έως 15 ετών, και δείχνει ότι το 49% έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά. Το 27% είχαν καταναλώσει αλκοόλ μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Το 18% μαθητών 11 έως 15 ετών είχαν μεθύσει τουλάχιστον μία φορά. Και το 6% είχαν μεθύσει μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Στους 15χρονους, το ποσοστό που έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά φτάνει το 33%. Βίκυ. Είναι πάρα πολύ υψηλά τα νούμερα αυτά. Για τον λόγο αυτό, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει φτιάξει και ένα ειδικό πρόγραμμα αλκοόλ και νέοι για την Κρήτη. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε 105 σχολεία, έχει ενημερώσει πάνω από 7.500 μαθητές και ελπίζουμε ότι οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που επιτρέπουν στα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στην Κρήτη, σε καζάνια, πανηγύρια και γιορτές, να πίνουν και λίγο κρασί ή λίγη τσικουδιά, με αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επιβλαβή για τον αγνό οργανισμό ενός μικρού παιδιού.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Έντονη αντίδραση επαγγελματιών και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος.

0: σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε στον Άγιο Νικόλαο από την Έρθη Ηρακλείου. Η Ιάσον Ταυλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
1: Ναι, ακριβώς. Έχουμε αρκετές διακοπές σε οικισμούς, ιδιαίτερα στο Πάλο Μεραβέλο και στην περιοχή της Νεάπολης. Μάλιστα, το θέμα τέθηκε στο τοπικό συμβούλιο, όπως συζητήθηκε, διότι οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για ζημιές από τις απότομες διακοπές και τις πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και εγώ προσωπικά έτυχα σε μια τέτοια περίπτωση σε χωριό στο χωριό Βρουχάς, όταν κατά τη διάρκεια ενός σπιτιού οι διοργανωτές είδαν ένα στήλο της ΔΕΗ να βγάζει σπινθήρες, κάλεσαν το ΔΔΕ, κάλεσαν την προσδοστική. Χρειάστηκε περίπου μισή ώρα προκειμένου να καθαριστεί και να δοθεί πάλι το ρεύμα, περίπου 10 λεπτά ας το πούμε, αλλά μισή ώρα χρειάστηκε όλη η διαδικασία για την περιοριστική. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε δεν έχουμε τη συντήρηση που χρειάζεται. Δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο, στο απαρχαιωμένο δίκτυο εδώ στον ομό Λασεθίου που χρειάζεται, και γι' αυτό έχουμε τις περισσότερες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο το Λασίθι, αφορά όλη την Κρήτη και έχει να κάνει με το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Τώρα εγκαινιάζεται η γιορτή Μιλουαχιάς στη Λάρισα. Την ίδια όμως ώρα και στον ίδιο χώρο, αγρότες παραγωγή της Αγιάς πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αποζημιώσεις, αλλά και φυσικά για πολλά άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και θα μας ενημερώσει τώρα η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Αγιά γιορτάζει και οι εορταστικές εκδηλώσεις για το ιστορικό πανηγύρι ξεκινούν σήμερα το απόγευμα. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις, εκτός από εορταστικό, θα έχουν και αγωνιστικό χαρακτήρα, γιατί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δρόμου Λάρισας επέλεξε τη σημερινή μέρα προκειμένου να έχουμε μία ακόμη διαμαρτυρία των παραγωγών της περιοχής. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγάλη καθυστέρηση, η καθυστέρηση που, όπως λένε η παραγωγή, ξεπερνάει τους 18 μήνες, στην καταβολή αποζημιώσεων για τον παγετό του 25. Αποζημιώσεις για τις οποίες έλαβαν πολλές φορές δεσμεύσεις ότι θα καταβληθούν και ακόμη, όπως λένε, 18 μήνες μετά περιμένουν. Η ενίσχυση του εισοδήματός τους, η στήριξη του εισοδήματός τους από την πολιτεία αποτελεί βασικό αίτημα. Στις 8.30 λοιπόν θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία, εκεί από όπου θα ξεκινήσει και η περιφορά της ιερής εικόνας των προστάτων της Αγιάς, των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και του Νέου του Ενβερίας, με τον Μεγάλο Ισπερινό, τον Αρχιερατικό Ισπερινό και την λιτάνευση της εικόνας. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι της Αγιάς και θα γίνουν τα εγγένεια της γιορτής Μήλου στις 10 παρατέταρτο. Όλη η γιορτή πλαισιώνεται από λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά και ποικίλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες και θα διαρκέσουν δίκαιο 6 Σεπτεμβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Μια συγκινητική προσφορά που κρατά ζωντανή τη μνήμη μιας νέας κοπέλας πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Λέσβου, την Άγρα. Η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, δόρισε στην κοινότητα ένα σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο για μικρούς και μεγάλους. Δέσποινα Αθανασιάδη μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
3: Πολύ σωστά, Βίκη. Μια πράγματι πολύ συγκινητική προσφορά, καθώς η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 27 της χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποφάσισε να μετατρέψει τον πόνο της απώλειας σε μια πράξη προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Στη μνήμη της, λοιπόν, οι γονείς δημιούργησαν ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο στην Άγρα, ένας χώρος που μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι κάθε ηλικίας. Να σημειωθεί εδώ, σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ της οικογένειας και του νησιού, πόσο μάλλον του ορεινού χωριού της Άγρας. Η Δέσποινα Μυρίδου σπούδαζε στη Γαλλία και ήταν στις εστίες που διακονεί ο πάτερ Παναγιώτης Ξενιτέλης, ο οποίος είναι από την Άγρα, και έτσι έγινε ο ίδιος ο συνδετικός κρίκος για την προσφορά της οικογένειας. Είναι μια πρωτοβουλία που κρατά ζωντανή τη μνήμη της Δέσποινας με έναν διαφορετικό τρόπο, προσφέροντας παράλληλα ένα χώρο άθλησης και ευεξίας στην κοινότητα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν σήμερα φορείς και πολίτες σε ανοιχτή συνέλευση στο Θεατράκι του Ταύρου με στόχο το συντονισμό των επόμενων κινήσεων ενάντια στην εισαγωγή αλλά και καύση σκουπιδιών από το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στον Βόλο. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι. Έγινε ένα γραμματισμό ανάβρο είναι.
0: Ανάβρο, μάλιστα.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά έκανες και το επισήμανες. Ανάβρου λοιπόν.
4: Να τα ακούνε, δηλαδή να ξέρουν ποιο είναι αυτό το θεατράκι. Είναι στην παραλία της πόλης μετά το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Λοιπόν, η συνέλευση να σας πω ότι έρχεται μετά τη νέα διαδότηση που έδωσε η κυβέρνηση στην εταιρεία, επιτρέποντας ξανά την εισαγωγή χιλιάδων τόνων απορριμμάτων από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, για καύση εντός του πολεμικού συγκροτήματος. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε αποφανθεί το 23 ότι η διαδικασία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Παράλληλα τώρα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το αρμόδιο Υπουργείο διπλασίασε τα επιτραπόμενα όρια ρήπων μεταξύ αυτών και οξέων που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή. Επικαλούνται λοιπόν όλες αυτές οι οργανώσεις το Γενικό Προδρομικό Σχέδιο του Βόλου που έχει ψηφιστεί από το 2016, το οποίο ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να μεταφερθεί εκτός πόλης με την περιοχή να αποδίδεται σε τουριστική και ψυχαγωγική χρήση. Στη σημερινή συνέλευση θα συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή που θα οργανώσει επόμενες δράσεις με σχέδιο για μεγάλο συλλαλητήριο μέσα στον Οκτώβριο. Εξετάζεται επίσης μια νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας παρά το υψηλό κόστος και το χρόνο που απαιτεί. Να φανταστείτε ότι η προηγούμενη προσφυγή που κατατέθηκε το 2018 εκδικάστηκε 5 χρόνια αργότερα. Κάτοικοι της περιοχής πάντως αναφέρουν κατ' επανάληψη περιστατικά ορατή σκόνης και καπνού από τις εγκαταστάσεις τη στιγμή που οι online μετρητές ρύπανσης δείχνουν μηδενικές τιμές. Εδώ μιλάμε πλέον όχι μόνο από την καύση, μιλάμε από τους φούρνους και τα σακόφιλτρα που βγάζουν από το τσιμέντο. Πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια βλάβη η οποία ακόμη δεν έχει επιδιορθωθεί, διότι είναι σχεδόν τώρα ένα διάστημα 2 μηνών που συνεχώς μας στέλνουν και περαστικοί και όσοι βλέπουν το εργοστάσιο και το παρακολουθούν ότι βγάζει αυτούς τους καπνούς, και ενώ ξέρει και η περιφέρεια τι συμβαίνει, για την ώρα δεν ξέρουμε κάτι αν θα επιδιορθωθούν γρήγορα αυτά τα φίλτρα με τα σακόφιλτρα που λέμε για να μην βγαίνει η σκόνη αυτή. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την καύση των απορριμμάτων που γίνεται στο εργοστάσιο για να ζεσταθούν οι φούρνοι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρες βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
5: Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Σχοινάς συναντιέται με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών, στον τρίτο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος στο πλαίσιο κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έφτασε στις Σέρες γύρω στις 11. Συναντήθηκε πρώτα με τον Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίτη Θεολόγο. Στη συνέχεια πήγε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου είχε μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τους δημάρχους των Σερών. Και έφτασε στο Επιμελητήριο, μια μικρή συνάντηση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και τα μέλη του ΔΣ. Και συνέχεια, όπως είπαμε, στον τρίτο όροφο ζήτησε να μιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους. Εκεί παρακάλεσαν να μην υπάρχουν οι κάμερες. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, εγώ θέλω να κάνω μια συζήτηση καλή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και μετά βέβαια να υπάρχουν τα ΜΜΕ για να πούμε ακριβώς τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγο, γιατί η συνάντηση αυτή συνεχίζεται. Ξέρεις ότι είναι ένας νομός ο οποίος έχει πληγεί από την ευλογιά. Εδώ υπάρχουν και κτηνοτρόφοι, είναι δύο σύλλογοι κτηνοτροφικοί, οι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι θα πούν για τα μεγάλα προβλήματα του νομού. Άλλωστε, εδώ στο νομό Σερών πάνω από 40.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς. Και βέβαια και οι αγρότες, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί πολύ καιρό στον Προμαχώνα και στα Κερδίλια, βρίσκονται εδώ και θα του πούν τα θέματα που αφορούν κυρίως με το κόστος παραγωγής, αλλά και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι οποίες δεν ξεκίνησαν. Ο κύριος Σχοινάς θα συνομιλήσει μαζί τους και συνέχεια θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην γαλακτοβιομηχανία Κρικρή. Εκεί θα πάει να επισκεφθεί αυτή τη βιομηχανία και συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Σέρες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Με αύξηση 6% στις αφίξεις πτήσεων εξωτερικού έκλεισε ο φετινός Αύγουστος στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας. Σταθερά στην κορυφή των χώρων προέλευσης των τουριστών η Μεγάλη Βρετανία, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
6: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο μήνας Αύγουστος για την αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο. Καταγράφηκαν 2.823 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.663 τον Αύγουστο 2025. Πρόκειται ουσιαστικά για 150 περισσότερες αφήξεις που αντιστοιχούν σε μια αύξηση της τάξης του 6%. Στην πρώτη θέση των χωρών προέλευσης παραμένει σταθερά η Μεγάλη Βρετανία. 821 αφήξεις φέτος έναντι 810 πέρσι. Ακολουθεί η Γερμανία με 459 αφήξεις έναντι 437 το 2025. Τρίτη θέση η Ιταλία με 390 αφήξεις έναντι 362 πέρσι. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και από την Πολωνία με 180 αφήξεις έναντι 160, ενώ η Γαλλία παρά τη μείωση κατά 10 αφήξεις παραμένει στην πέμπτη θέση με 157 έναντι 167 την περσινή χρονιά. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος από το Ισραήλ. Την παρατηρούμε συνεχώς αυτή τη χρονιά και στους προηγούμενους μήνες. Οι αφήξεις αυξήθηκαν από 85 σε 119. Έχουμε αφήξεις από τη Ρουμανία. Έχουμε αφήξεις επίσης από την Βουλγαρία, όπου καταγράφεται μια πολύ μεγάλη αύξηση. Έχουμε επίσης αύξηση στις αφήξεις από Τσεχία, Βέλγιο, Σλοβακία, Κροατία, Νορβηγία, Ισπανία, ενώ αρκετές αγορές κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά. Στο μεταξύ, θετικά είναι και τα μηνύματα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που από ό,τι φαίνεται θα δώσουν και εκείνα θετικό πρόσημο, καθώς είναι πολλοί τουρίστες που επιλέγουν τους συνοπορνείς μήνες για τις διακοπές στο νησί, καθώς και η ζέστη είναι λιγότερη, αλλά και γιατί δεν υπάρχει υπερβολική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, η παρουσίαση του ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο τη νέα τουριστική ταυτότητα της περιφέρειας, η οποία αναπτύσσεται γύρω από το μήνυμα «Δυτική Μακεδονία, τόπος να επιστρέψεις πάντα». Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τη νέα τουριστική εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Σαματίδης και η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Πολυτίμη Φαρμάκη, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από την ίδια την ταυτότητα του τόπου, τη φύση, μετάδαση και τις λίμνες, την ιστορία και τον πολιτισμό και αποτυπώνεται μέσα από τρία σύγχρονα εργαλεία προβολής και ανάδειξης του προορισμού, τη νέα ψηφιακή τουριστική πύλη Visit West Macedonia, το νέο τουριστικό βίντεο και νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες. Η νέα ψηφιακή τουριστική πύλη συγκεντρώνει και αναδεικνύει τον τουριστικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον που λειτουργεί ως εργαλείο οργάνωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας και έχοντας ως βάση την εκτεταμένη καταγραφή του τουριστικού αποθέματος της περιοχής. Η πύλη αποτυπώνει την πολυμορφία και τον πολυθεματικό χαρακτήρα του προορισμού, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τα αξιοθέατα, τις εκδηλώσεις, τα έθιμα, τις παραδόσεις, ακόμη και συνταγές και τοπικά προϊόντα και τις εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή. Αξιοποιώντας παράλληλα δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα προσαρμόζει τις ανάγκες σε κάθε επισκέπτη και δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα επίσκεψης. Η ίδια ταυτότητα με διαφορετικό τρόπο αποτυπώνεται και στο νέο τουριστικό βίντεο της Δυτικής Μακεδονίας και στους νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες, οι οποίοι αποτυπώνουν τον πλούτο της περιοχής και προσφέρουν πρακτικό εργαλείο περιήγησης, βοηθώντας τον επισκέπτη να συνδέσει διαφορετικούς τόπους και σημεία ενδιαφέροντος και να γνωρίσει το σύνολο του προορισμού. Mm-hmm. Η Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό προορισμό τεσσάρων εποχών. Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να ενισχύσει τον τουρισμό ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα από τη φετινή συγκομιδή Σίκων στη Νότια Πελοπόννησο, με την ποιότητα μάλιστα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή και τις ποσότητες να εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με πέρυσι. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
8: Είναι όλα αυτά που ανέφερες πολύ σημαντικά, Δίκη, και είναι χαρακτηριστικό ότι μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος εκεί, ο κ. Παπαγιώτου, ανέφερε ότι η συγκομιδή και η λειτουργία των απαντημωτηρίων έχουν ήδη ξεκινήσει με την προσέλευση των παραγωγών να εξελίσσεται μέχρι στιγμής ικανοποιητικά. Υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες έχουν επηρεάσει ορισμένα δέντρα και εφόσον συνεχιστούν ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή. Ωστόσο, είχαμε και κάποιες ευεργετικές βροχές τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Παπαγεωργίου, να σου πω ότι αναφέρθηκε και στη μεγάλη συρρήκνωση της υποκαλλιέργειας. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω, Βίκυ, ότι από τους 5 έως 6.000 τόνους που παρέγαγε παλαιότερα η Νότια Πελοπόννησος, η ετήσια παραγωγή έχει πλέον περιοριστεί περίπου στους 1.000. Ως βασικές αιτίες αναφέρονται η γύρανση των σικαιώνων και του αγροτικού πληθυσμού, τις καιρικές μεταβολές και κυρίως την έλλειψη αρδευτικών υποδομών. Σε ό,τι αφορά την τιμή του προϊόντος, φέτος δεν έχει ανακοινωθεί τη συγκεκριμένη προκαταβολή. Οι παραγωγοί θα λάβουν αρχικά ένα ποσό έναντι, ενώ η τελική εκαθάριση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και τη διαμόρφωση στα αφέστερη εικόνα της αγοράς. Ένα προϊόν πάντως, θέλω να σου πω, ότι παραμένει κυρίως στον απολογισμό με βασικούς προορισμούς στις ΗΠΑ, στον Καναδά και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ παράλληλα και ο συνεταιρισμός έχει εξυγχρονίσει την εγκαταστάση παραλαβής, διαλογής και τυποποίησης, επιδιώκοντας τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ένα προϊόν που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, Βίκυ, και συνεχίζει την παραγωγή του, ευελπιστώντας ακόμα καλύτερες μέρες στο μέλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δάβια, το οποίο διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
9: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα συνέδριο που προκύπτει μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Εύρου το 2023. Προκάλεσε το ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος και έτσι δρομολογήθηκε να διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο σε τρεις περιοχές. Στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Η θεματολογία της είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Να πούμε ότι την επίσημη έναρξη των εργασιών αναμενόταν να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, αλλά στη θέση του τελικά θα είναι ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Σιμεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, που είναι η κύρια διοργανώτρια αρχή του συνεδρίου. Στις τρεις συνεδρίες συνολικά του διημέρου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον νομό μας, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του Εύρου, ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και της θεολογίας. Η έναρξη θα γίνει αύριο το πρωί στη Δαδιά. Το απόγευμα θα συνεχιστούν οι εργασίες στο Δημαρχείο του Σουφλίου και την Τετάρτη το συνέδριο θα μεταφερθεί και θα ολοκληρωθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Άνοιξε χθες η αυλαία των γιορτών παλιάς πόλης Ξάνθης, οι οποίες φέτος γιορτάζουν τα 35 χρόνια τους. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Βασιλική.
10: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι, η κυρά και αρχόντισσα της Θράκης η Ξάνθη γιορτάζει. Ξεκίνησαν χθες οι εκδηλώσεις θεσμός, οι οποίες βεβαίως, όπως είπες πολύ σωστά, 35 χρόνια γυρνώντας πίσω το μακρινό 1980-81, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, είχαν ξεκινήσει οι γιορτές παλιάς πόλης. Είναι, θα λέγαμε, με ένα πολύ ωραίο μεταβατικό στάδιο από το να επιστρέψουμε από τις παραλίες και τους τόπους διακοπών στην πόλη με ένα κάπως πιο φιλικό έτσι, τρόπο. Λοιπόν, έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα υποδέχεται τους επισκέπτες της Ξάνθης, στις γιορτές παλιάς πόλης, όπως είπαμε, ένας από τους παλαιότερους μεγαλύτερους πολιτιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα, με 35 χρόνια διάρρευτης παρουσίας. 7 ημέρες ολόκληρος ο ιστορικός οικισμός της παλιάς πόλης, πλατείες, στενά αυλές και εμβληματικά κτίρια μετατρέπονται σε μια ανοιχτή σκηνή με ελεύθερη είσοδο, όπου δεκάδες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, εκθέσεις, ξεναγήσεις και δράσεις για παιδιά διαδέχονται η μία την άλλη καθημερινά.
0: Μάλιστα.
10: Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη, με πάρα πολύ κόσμο φυσικά. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει βραδιά λογογραφία στην κεντρική σκηνή, στην πλατεία Μητροπόλεως στις 8.30 το βράδυ. Τα χορευτικά των λογογραφικών συλλόγων της πόλης, καθώς και τα φιλοξενούμενα, θα χορέψουν χορούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πλήθος των εκδηλώσεων που λαμβάνει η χώρα αυτή την εβδομάδα στην Ξάνθη από τους 40 και πλέον πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με συναυλία τώρα αφιερωμένη στον κλασικό και λυρικό Μίκη Θεοδωράκη, ξεκινάει σήμερα στα Χανιά το ομώνυμο φεστιβάλ. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα τετραήμερο πρόγραμμα μουσικής, θεάτρου, ιστορικής μνήμης και φωτογραφίας, τα Χανιά τιμούν για 12η χρονιά τον Μίκη Θεοδωράκη, συμπληρώνοντας συμβολικά 101 χρόνια από τη γέννησή του. Η έναρξη γίνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, με τη συναυλία «Ο κλασικός και ο λυρικός Μίκης Θεοδωράκης, συνδέσεις στον μουσικό του Γαλαξία». Συμμετέχουν η Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο τραγούδι και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στο βιολί. Αύριο παρουσιάζεται στο Μεγάλο Αρσενάλι και στην οικία των Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά η θεατρική παράσταση «Ο δικός μας μουσικός», βασισμένη σε αυθεντικά αρχαιακά τεκμήρια. Την Τετάρτη, ημέρα μνήμης του συνθέτη, θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στον Γαλατά και θα ακολουθήσουν ξενάγηση στη φωτογραφική έκθεση και πολιτικό μνημόσυνο, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Πέμπτη με λαϊκή συναυλία του Κώστα Μακεδόνα στο θέατρο Ανατολικής Σταύρου. Να πούμε ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και το απόγευμα βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Κόσμος Classic.

Έτσι, από την Ιταλία με τον Μάριο Μπιόντι, έναν από τους πιο ξεχωριστούς κρούνερς της ευρωπαϊκής jazz σκηνής. Έτσι σας καλωσορίζουμε στην καινούργια εβδομάδα, στη σημερινή μουσική μας βόλτα, Rio de Janeiro Blue. Έξι λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Jazz Defenders έρχονται αμέσως τώρα στον αέρα μας. Ένα κομμάτι που συνδυάζει τον hip-hop παλμό με τη jazz παράδοση Rolling on a High. Here we go.

Οι Jazz Defenders με το κομμάτι Rolling on a High από το 2024, μεσημέρι Δευτέρας, τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Πάμε παρέα μέχρι τις 4 να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι, αλλά όχι τη ζέστη, η οποία συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες από ό,τι βλέπω στο δελτίο καιρού. Πήγαμε στην Ιταλία, περάσαμε από τη Μεγάλη Βρετανία και τώρα στη Γαλλία με τον TYO, Up for Soul. Καλησπέρα σε όλους.

Με αυτό το κομμάτι το Offering άνοιγε το πολύ συζητημένο ντεμπού το άλμπουμ των Gabriel στο Angels and Queens του 2023. Εγώ περιμένω τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio με K και δύο λέξεις. Έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Πάμε να ακούσουμε το καινούριο single του Bonobo. Αυτή τη φορά συναντά την Joy Crook στα φωνητικά. Always on your side. Το άλμπουμ έρχεται στις 11 Σεπτεμβρίου.

Teardrops από τους XX εδώ, μία από τις πιο ατμοσφαιρικές διασκευές, μάλλον ριζική επανεκτέλεση θα την έλεγα, της κλασικής R&B dance pop επιτυχίας των Γούμακ & Γούμακ από το 1988. Και εδώ μια εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στο αμερικανικό ηλεκτρονικό δίδυμα του Snox και του Sophie Tucker. Ένας φόρος τιμής στη βραζιλιάνικη κουλτούρα και την bossa nova σκηνή των 70's με σύγχρονη ηλεκτροπόπ παραγωγή Brazilian Soul.

Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6.

Λουκία Σουμπουλή σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια μέχρι τις 4. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζω πως μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις σας αν θέλετε και βεβαίως μέσα από το AirTeco σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, όπου και αν βρίσκεστε ίντερνετικά, όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι εκπομπές live και on demand.

Ένα από τα κορυφαία τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής και ένα από τα πολλά καλά τραγούδια του ιστορικού άλμπουμ των Fleetwood Mac, το Rumours του 1977, που το οδήγησαν στην κορυφή και στο απίστευτο νούμερο των 40 εκατομμυρίων αντιτύπων σε όλο τον κόσμο. Από το 2014 το επόμενο, οι Καναδοί, Frazee Ford.

Υπέροχο και παντοτινό Sunny Afternoon, οι Kings, ένα από τα ιστοργήματα της βρετανικής pop-rock σκηνής, που το καλοκαίρι του 1966 κατάφερε να εκθρονήσει το Paperback Writer των Beatles από την κορυφή των βρετανικών charts. Και όσοι από εμάς οδηγούμε, πρέπει να γνωρίζουμε πως τέρμα οι μούτζες και οι βρισιές στο δρόμο, διαβάζω από την Huffington Post Greece, γιατί πλέον πληρώνονται ακριβά. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας επιβάλλει στους οδηγούς την υποχρέωση ευγενού συμπεριφοράς προς τους υπόλοιπους οδηγούς αλλά και τους πεζούς. Η παραβίαση της εν λόγω διάταξης επισύρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες. Οι παραβάτες που ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας αντιμετωπίζουν εφεξής σοβαρές διοικητικές αλλά και ποινικές κυρώσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τη βαρύτητα της συμπεριφοράς τους. Τέρμα λοιπόν το μούτζωμα, προσοχή στις βρισιές, με απλά, πολύ απλά λόγια, μην κατεβείτε από το αυτοκίνητο για να ζητήσετε το λόγο, μην κυνηγάτε τον άλλον, μην απειλείτε, απλά κρατήστε τα χέρια στο τιμόνι. Και τώρα στην Ιταλία του 1975, Ρίνο Καετάνο.

ένα από τα πιο επιτυχημένα και γνωστά κομμάτια του Αμερικανού indie folk καλλιτέχνη του Brooklyn Dekkeris και τον Dekker, Maybe October από το 2022, στη Σκωτία να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτό το φρέσκο και αισιόδοξο ήχο. Μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές των Bell & Sebastian, οι οποίοι έρχονται στο Floyd Live Music Venue Παρασκευή 27 Νοεμβρίου για μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στα 30 χρόνια του εμβληματικού άλμπουμ If You're Feeling Sinister. Ολόκληρο το άλμπουμ επισκηνής, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα δεύτερο σετ με τραγούδια από όλη την πορεία τους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τη διασκευή του California Dreaming από τον Bobby Womack και από το 1968 μετατρέπει έτσι αυτό το αέρινο τραγούδι των Mamas and the Papas σε ένα soul τραγούδι γεμάτο πάθος. Το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Folk rock από τη δεκαετία του 70 έχει μέσα του και το επόμενο κομμάτι, είναι όμως περσινή κυκλοφορία. Ένα κομμάτι που αφηγείται με γλυκό πικρό τρόπο πως το σήμερα μπορεί να γίνει μια ανάμνηση που θα νοσταλγούμε στο μέλλον. Someday we will dream about today. Είναι οι Αμερικανοί The Sways. Καλησπέρα και πάλι.

Ναι, Πάχτον Παφασέ, ο τίτλος του κομματιού που φεύγει σιγά σιγά από τον αέρα μας. Ας μη χωρίσουμε. Θυμωμένη, ο Ραφαέλ είναι από τα πιο ωραία τραγούδια της σύγχρονης γαλλικής pop σκηνής. Κυκλοφόρησε το 2005 μέσα από το πολυπλατινένιο άλμπουμ Caravan και καθιέρωσε τον καλλιτέχνη ως τη φωνή μιας ολόκληρης γενιάς στη Γαλλία. Και εδώ ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του θρυλικού τριπλού άλμπουμ 69 Love Songs του 1999, All My Little Words, Magnetic Fields.

Κλασική Motown, αισθητική επηρεασμένη από θρύλους όπως ο Smokey Robinson και ο Marvin Gaye, από το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Jalin Gonda που κυκλοφόρησε φέτος με τίτλο Doctrine of Love, ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι και ένα διαμάντι της Sister Soul σκηνής από το 1969 όμως, και το γυναικείο κουαρτέτο των Τρινίκας έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με ένα κομμάτι που απέκτησε cult status πολλές δεκαετίες μετά. Remember Me, Τρινίκας. We'll be right back.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά και ταξιδιάρικα κομμάτια από το ντεμπούτο άλμπουμ των Βρετανών Mercy, αυτό που παίζει στον αέρα μας με τίτλο California, από το καλοκαίρι του 2024 μας ήρθε αυτό.

Καλιφορνέζη είναι η επόμενη, όπως πάντα, με επιρροές από τα 60's. Τους περιμένουμε ξανά στην Αθήνα για μια συναυλία Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Gazarte Ground Stage. Opening act, η Noda and the Papas. Αναφέρομαι βεβαίως στους Alalas.

Jazz, λίγο πριν και No Voodoo Angeles. Ο τίτλος αυτού του instrumental κομμάτιου από το City of the Sun. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα έως και το τέλος του έτους. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω», κατηγόρησε τη Χαριλαίο Τρικούπη ο Παύλος Μαρινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των φαντς, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλιο που θεωρείται ότι ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Παρατείνονται για ακόμη 15 ημέρες οι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Την ίδια ώρα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ κατηγορεί ρωσικά και ισραηλινά δίκτυα για παραπληροφόρηση που συνέβαλε στη μεταναστευτική κρίση. Απαντήσεις από την νεκροψία νεκροτομία αναμένονται για τον θάνατο του βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. 4 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο και θερμοκρασία ως 30 βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. 4 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο και θερμοκρασία ως 30

Ντέισα Ζήρα Τζιράρ, άστο να γυρίζει δηλαδή, η Όστιν Κόασα από τη δεκαετία του 70, ένα από τα πιο καθηλωτικά τραγούδια της βραζιλιανικής μουσικής. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Χαίρομαι πολύ που ξαναβρισκόμαστε, άλλοι είστε στη δουλειά, άλλοι ετοιμάζεστε για βουτιά. Καλησπέρα σε όλους.

μεταξύ Καλύψο και Ντάμπες στη Τική η Κόμπο Τάουν. Έχουν έδρα το Τορόντο του Καναδά, καταγωγή από το Τρινιδάδ, και τους ακούσαμε στο κομμάτι Hidden Hand από το 2022.

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον κόσμο της μουσικής. Να πάμε στην Ιγυρία για τη συνέχεια με τους Cavemen. Μαζί τους και ο Πασαλιό ακούμε το υπνοτικό Gatekeepers.

Κυκλοφόρησε το 2022 αυτό το κομμάτι, το B-Side, που προέκυψε από τη συνεργασία των Crumbing και του Leon Bridges και το αγαπάμε το ίδιο με τότε. Από το EP Texas Moon. Έχει όμως καινούριο τραγούδι ο Leon Bridges, το φωτεινό Light the Way. Πάμε να το ακούσουμε.

Ο Ισπανός Ντε Πέδρο αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι εκεί, Αλγκοαή, κάπως έτσι τέλος πάντων. Από το εξαιρετικό του άλμπουμ El Pasejero το 2016, ο πρώην συνεργάτης των Καλέξικο, με τους οποίους θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα ακούσουμε ένα από τα πιο φωτεινά και χορευτικά τους κομμάτια από το 2018 και το άλμπουμ The Thread That Keeps Us. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματα. Δίνουμε για ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Προς το παρόν ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Γκίλαντ Εντάλι Ατσμον Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Always the Sun, για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο. Δευτέρα και 31 Αυγούστου. Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 4. Συναντιόμαστε στο Κόσμος 93,6. Συναντιόμαστε και στο rteco.gr. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φεύγει ο Αύγουστος, έρχεται ο Σεπτέμβριος και έρχεται σιγά σιγά και το φθινόπωρο και επιστρέφουμε στους κανονικούς ρυθμούς. Νομίζω ότι φαίνεται και στην πόλη εξάλλου ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά άρχισαν τα πάρκιν να λιγοστεύουν. Εδώ, Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 6 παρέα.

Η αλήθεια είναι πως έχει μια πολύ ωραία ειλικρίνεια στα τραγούδια του ο Ντάτη, και αυτό ήταν το Take Me There, το απόλυτο viral της χρονιάς, και θα έρθει 30 Οκτωβρίου στην Αθήνα στο Death Disco στο πλαίσιο της πρώτης του ευρωπαϊκής headline περιοδίας. Έχει κατακτήσει, αλήθεια είναι, το διεθνές κοινό χάρη σε αυτό το τραγούδι.

desire. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Κάρολσι και Γκίτκιν, αυτό ήταν το όρο. Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πολύ μέσα στο 2026 και κυκλοφόρησε μέσα στο 2025 φυσικά. Πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο και μετά πάλι πίσω στις μουσικές μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στο ΕΡΤ News. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα και ως το τέλος του έτους. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης, επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω», κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ο Παύλος Μαρινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των φαντς, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβι η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο που θεωρείται ότι ανήκει στο σκιώδη στόλο της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Νομίζω με αυτό εδώ αγαπήσαμε πολύ The Sacred Souls και Live For You. Εδώ είμαστε απόγευμα Δευτέρα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, μας ακούτε live και on demand, και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο, ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 936 για να συναντιόμαστε στα social, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας. Διαφορετικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού, να δώσετε στίγμα, να μας πείτε πώς είναι, αν είστε από εκείνους ειδικά που επέστρεψαν αυτές τις ημέρες, πώς είναι η προσαρμογή και πώς περάσατε. Εμείς είμαστε ήδη εδώ μια βδομάδα στην πόλη και ήταν ωραία που ήταν λίγο άδεια η πόλη αυτές τις ημέρες, έχω να σας ομολογήσω. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε, πάμε παρέα μέχρι τις 6.

Σκάι Νιούμαν από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού και το Man of the House. Και επειδή τελειώνει Αύγουστος, έρχεται ο Σεπτέμβριος και αυτό σημαίνει ότι έρχεται και μια νέα θεατρική σεζόν, θα έχουμε και αρκετές παραστάσεις που επιστρέφουν για δεύτερο χρόνο ή και τρίτο κάποιες. Και μια παράσταση που τράβηξε το ενδιαφέρον μας πέρσι και θα συνεχιστεί και φέτος είναι το Cleansed του Δημήτρη Καρατζά, που επιστρέφει η πολύ συζητημένη αυτή παράσταση Cleansed της Sarah Kane, έπειτα από μια εντυπωσιακή πορεία. Είχε συνεχόμενα sold out πέρσι, επιστρέφει λοιπόν για δεύτερη χρονιά τη νέα σεζόν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από το τέλος του Σεπτέμβρη, σε ένα μήνα από σήμερα δηλαδή, από 28 Σεπτεμβρίου, με παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη φέτος. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει και έχουν ανοίξει και τα εισιτήρια του Νοεμβρίου, για να φανταστείτε. Το γνωστό σε εμάς και ως καθαρή πια έργο της Sarah Kane, γραμμένο το 1998, παραμένει λοιπόν μέχρι και σήμερα ένα συγκλονιστικό θεατρικό για την ανθρώπινη ύπαρξη. Πρόκειται για μια σκοτεινή αλληγορία για μια κοινωνία που καταστέλει την αγάπη, την ελεύθερη βούληση και την πνευματικότητα, και είναι το κείμενο πιο επίκαιρο από ποτέ. Χωρίζεται σε 20 μικρές σκηνές και λειτουργεί σαν ένα ποιητικό μανιφέστο υπέρ του ανθρώπου και της ανάγκης για την αποδοχή. Υπογράφει λοιπόν την παράσταση ο Δημήτρης Καρατζάς.

Και αυτό εδώ είναι από ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 2 Οκτωβρίου. Θα έχει τίτλο Σύνωνυμα. Και θα περιλαμβάνει κλασικά σε δεύτερη εκτέλεση με γυναικείες φωνές. Μισελ Εντεγκεοτσέλο και Λέαν Λαχάβας εδώ.

χρωστάγαμε νομίζω στη σημερινή εκπομπή αυτό το τραγούδι, το Summer Time, για να πέσει η αυλαία, γιατί του χρόνου το καλοκαίρι πάλι θα το ξανακούσουμε. Πάμε για φινάλι πρώτης ώρας με επανέκδοση που έκανε ο Γκίσμο Βαρέγιας προχθές στο Follow the Sun.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Curtis Harding, I won't let you down, εδώ στο Κόσμος 93,6, 5 λεπτά μετά από τις 5 στο απόγευμα της Δευτέρας. Συναντιόμαστε 31 Αυγούστου, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης σήμερα στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και βλέπω ότι έχουμε επιστρέψει κάπως στα κανονικά μας, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό αλλά και στην Αττική Οδό. Μας το γράφετε και εσείς στα μηνύματά σας ότι είστε κάπως κολλημένοι εκεί στην κίνηση. Καλύτερη είναι η εικόνα φυσικά στην Κηφισίας και στη Μεσογείο, αλλά στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Γυρίζουμε, επιστρέφουμε.

Del Rey, Young and Beautiful, από εκείνα τα παλιά και τα πολύ αγαπημένα. Και έχει πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα στο θέατρο του Λυκαβητού, καθώς την Τετάρτη θα δούμε Πέρσε σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, με επίκεντρο το συλλογικό τραύμα που αφήνει πίσω του ο πόλεμος. Την Παρασκευή Λύση Στράτη σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη, η κωμωδία αυτή του Αριστοφάνη σε μια σύγχρονη ανατρεπτική σκηνική ανάγνωση. Την Κυριακή έχει Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Κυριοφιλιά Καραμπέτη. Την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη, Ειρήνη σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου σε μια σύγχρονη διασκευή με τον Φίβο Δελιβοριά επί σκηνής. Και την επόμενη Τετάρτη, σας πήγα και λίγο παρακάτω, Αντιγόνη σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με το έργο του Σοφοκλή να μεταφέρει τη δράση σε ένα σύγχρονο σκληρό περιβάλλον μετά τον πόλεμο.

Camel Power Club για Σαμπές. Καινούργιο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και στο μεταξύ έβλεπα τώρα ένα άρθρο και μου έκανε εντύπωση και λέω θα το μοιραστώ μαζί σας. Ένα άρθρο που λέει ότι αναγνωρίστηκαν 4 διαφορετικοί τύποι σκεπτόμενων ανθρώπων. Καθώς σε 2 ομάδες οικονομολόγων από την Καλιφόρνια και την Κίνα, αντίστοιχα πανεπιστήμια δηλαδή, έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχαν διερευνηθεί, λέει, τα ανθρώπινα πρότυπα σκέψης και αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια μελέτη στο πλαίσιο της οποίας διερεύνησαν τις συνειδητές σκέψεις των ανθρώπων. Αυτό που διαπίστωσαν όταν έφτασαν στα αποτελέσματα ήταν συναρπαστικό. Για τις ανάγκες της μελέτης, 258 εθελοντές κατέβασαν μια εφαρμογή που τους έστελνε μια υπενθύμηση 8 τυχαίες φορές μέσα στην ημέρα για 2 εβδομάδες και κάθε φορά που λάμβαναν την ειδοποίηση έπρεπε να γράψουν κάπου τις σκέψεις τους, τι έκαναν τη στιγμή εκείνη και να βαθμολογήσουν το επίπεδο της χαράς τους. Και οι ειδικοί συγκέντρωσαν συνολικά 23.000 απαντήσεις. Παρατήρησαν ότι οι σκέψεις των ανθρώπων κυμαίνονταν με τους ρυθμούς της ημέρας τους, περιστρέφονταν κυρίως γύρω από την εργασία, τις ώρες που βρίσκονταν σε αυτήν και γύρω από την ψυχαγωγία το βράδυ. Περίπου οι μισές από αυτές τις σκέψεις ήταν σκόπιμες, ενώ οι υπόλοιπες ήταν παρεμβατικές ή τυχαίες, προερχόμενες από την περιπλάνηση του νου ή από διάφορες υπενθυμίσεις. Οι αισθητηριακές, λέει, πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του αισθήματος κόπωσης και υπνηλίας, καθώς και οι νοητικές εντυπώσεις αποτέλεσαν σχεδόν το 1/5 του συνόλου των σκέψεων, ενώ ακολούθησαν η εργασία και το φαγητό. Περίπου, λέει, το 10% των σκέψεων είχε να κάνει με τα χόμπι, τα παιχνίδια και την τέχνη, ενώ ανάλογο ήταν και το ποσοστό που εστίαζε στις ανθρώπινες σκέψεις. Και μάλιστα όταν οι σκέψεις εστίαζαν σε επιθυμίες, σχεδόν οι μισές αφορούσαν φαγητό, υποτό και ειδικότερα τον καφέ. Απίστευτο, έτσι. Το έβριμα αυτό συνάδει, λέει, και με όσα καταγράφηκαν σχετικά με τις ανάγκες. Το 29% ανέφερε την ανάγκη για χαλάρωση και συγκεκριμένα για ύπνο, έστω και αν πρόκειτο για έναν σύντομο μεσημεριανό ύπνο. Ένα ενδιαφέρον έβριμα της μελέτης είναι ότι το μυαλό, λέει, των ανθρώπων σπάνια μένει κενό σκέψεων. Ένα ελάχιστο κλάσμα απαντήσεων ανέφερε κάτι τέτοιο. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι συντάκτες συνέστησαν προσοχή ως προς τη γενίκευση των ευρημάτων, τονίζοντας πως η ψυχολογία των εθελοντών μπορεί να διαφέρει σημαντικά από εκείνη άλλων πληθυσμών. Και διαπίστωσαν από όλα αυτά ότι οι συνειδητές σκέψεις των ανθρώπων μπορούν να ταξινομηθούν σε 4 ομάδες. Υπάρχουν, λοιπόν, οι ανήσυχοι. Τα άτομα με τάση προς την ανησυχία σκέφτονται, λέει, τα παγκόσμια γεγονότα, την πολιτική και τα κοινωνικά ζητήματα περίπου 60% περισσότερο από το μέσο όρο. Υπάρχουν οι οικιακοί τύποι, άτομα τα οποία σκέφτονται έντονα τα πρακτικά ζητήματα του σπιτιού, 50% πιο συχνά από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν οι ενσυνείδητοι, οι οποίοι εστιάζουν στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις για τον εαυτό τους και τον κόσμο, και υπάρχουν και οι work-life balance. Το μυαλό, λέει, των ατόμων που ανήκουν σε αυτή την ομάδα είναι σε μεγάλο βαθμό μοιρασμένο ανάμεσα στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο. Σκέφτονται τη δουλειά 50% περισσότερο από το μέσο όρο, ενώ παράλληλα αφιερώνουν περίπου 25% περισσότερη σκέψη σε χόμπι, παιχνίδια και τέχνη. Εγώ πάντως πιστεύω ότι κάπως όλοι με κάποιο τρόπο ανήκουμε σε όλες τις ομάδες, έτσι. Και πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα έως και το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω», κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ο Παύλος Μερινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των ΦΑΤΣ, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβ η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο ΕΡΤ News. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με τη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Coming up, but in the casket.

Coming to my life, λοιπόν, και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο απογευματάκι της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο Κόσμος 93,6. Μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Έχει έρθει τώρα ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-6-06-64-29. Περιμένουμε και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε.

0: Aloe Black, πίσω στο μακρινό 2010. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί αυτό το τραγούδι, I Need a Dollar. Και από το 2010 θέλω να σας πω στο 2014, σε αυτό εδώ.
1: Ακούτε Κόσμος.

προηγούμενη εβδομάδα για αυτή τη συνάντηση Bonobo και Joy Crux, απρόσμενη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Always on your side, νέο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και εμείς σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τις 6, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή, φτάσαμε στο τέλος του ραδιοφωνικού μας καλοκαιριού. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο που θα είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου. Πώς περνάει έτσι γρήγορα ο καιρός, θα μου πεις, και θα σου πω ότι έχεις δίκιο και πέρασε γρήγορα. Λοιπόν, έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο, οπότε μείνετε εδώ στο Κόσμος 93,6, μείνετε στην παρέα του απογεύματος. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4. Ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης και ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλή προσαρμογή επίσης αν είστε από εκείνους που επέστρεψαν τώρα. Αύριο πάλι τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fat Freddy's Drop για το ξεκίνημα κόσμου στα ραδιοφωνά σας. Απόγευμα Δευτέρας είναι, καλή εβδομάδα λέμε και θα είμαστε παρέα

Μέχρι τις 8 κάθε απόγευμα, Κόσμος 93,6. Βάμπης Δούκαρο στον ήχο, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Buffalo Soldier, Bob Marley and the Wailers. Νέα εβδομάδα που φέρνει το Σεπτέμβρη.

Σεπτέμβρη, καμιά φορά κάποιες χρονιές έμπαινε κατευθείαν με πρώτο βρόχι. Λίγο έπεφτε η θερμοκρασία, σαν είχαμε ραντεβού με το Σεπτέμβριο ότι έρχεται το φθινόπωρο. Τώρα νομίζω ότι είναι μέσα στο καλοκαίρι και ο Σεπτέμβρης. Με 35 βαθμούς θα μας υποδεχθεί με υγρασία. Με ένα μήνα που όπως μαθαίνουμε θα είναι καλοκαιρινός, θα είναι αυγουστιάτικος.

Οπότε το καλοκαιράκι μένει, μένει και οι περισσότεροι νομίζω αυτό θέλουν. Μικρότερη ομάδα που θέλει το χειμώνα να έρθει πιο σύντομα, υπάρχει όμως και αυτή η ομάδα βέβαια. Και μία άλλη ομάδα ενδιάμεση που κάπου τα τελευταία καλοκαίρια έχει κουραστεί. Γιατί είναι λίγο σκληρά καλοκαίρια. Στο airtaco.gr μας ακούτε διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσάς. Σε καλή ποιότητα όλες τις εκπομπές, τα podcast, airtaco.gr. Με ευκολία ακούς μας από το airtaco. Τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Messenger, στο Viber. Viber, ναι βέβαια, κάνεις ένα search Cosmos Radio και στέλνεις και στο Viber μηνύματα. Manu Chao ακολουθεί από το 2007 La Radio Lina, το άλμπουμ του Politic Kills.

Politic kills, λέει ο Μανουτσάου και εξηγεί όλα αυτά που χρειάζεται. Βέβαια ακούγεται πάλι τεκίλες για κάποιο λόγο, έτσι όπως το λέει ο Μανουτσάου, αλλά όχι, είναι Politic kills. Οι Λοκομόντο έρχονται με νέο single στο 2020.

Από τους Λοκομόντο, αυτή η εκτέλεση το 2026, ο Σεπτέμβρης μπαίνει και φέρνει και τις συναυλίες που έρχονται πάντα, μόλις γίνεται το διάλειμμα το Αυγούστου για τις διακοπές. Σεπτέμβρης μπαίνει με συναυλίες Τζακ Σαβορέτη, Αγγελάκας, διάφορα τα ωραία θα τα δούμε και παρέα. Ντιέγκο Μορένο από τη Γουατεμάλα.

Μπέλα Τσάου ακούσαμε από Diego Moreno, Jack Johnson, Hermanos Gutierrez παρέα στο Drink the Water και αυτό μέσα στο 2026 μέσα από Soundtrack.

0: Drink the Water, Jack Johnson και Ερμάνος Γκουτιέρες. Θα συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στις μουσικές μας. Πάντα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα και έως το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του. Συνελήφθη η οικιακή βοηθός που έκλεψε κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ από σπίτια σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ, στους 3.925 οι αγνοούμενοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή. Καιρός γενικά έθριος αύριο, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
3: Κόσμος 93,6.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος Radio.gr.

Bad Dreams από τον Teddy Swims. 7:25 είναι Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 31 Αυγούστου στο τέλος του. Ο Αύγουστος, Σεπτέμβρης μπαίνει δροσερός, όχι δεν μπορώ να το πούμε, καλοκαιρινός όμως πολύ, πολύ, με 35 με υγρασία, με ζέστες, με καλοκαίρι να μένει εδώ. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο, στις μουσικές Τάσος Κούρας στον αέρα μας. Remedy Blues. Γιατί έχουμε καλό blues και στην Ελλάδα. Γι' αυτό.

Electric Spanish. Τι Ουάιο, φοβερό ψευδόνυμο. Μπορεί να μην ακούγεται τόσο ωραία, αλλά έτσι έκατσε. Δεν είναι και το πιο ωραίο καλλιτεχνικό όνομα που έχω ακούσει. Τι Ουάιο. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά αυτό έκατσε γιατί είναι τα αρχικά The Old Young. Κάπως έτσι. Ήταν ένας μπλουζίστας που τον άκουσε τον άνθρωπο και του άρεσε πάρα πολύ. Λέει αυτό το νέο παλικάρι τραγουδάει σαν να είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη, όχι για την ηλικία του. The Young Old λοιπόν, γιατί ένιωσε ότι μέσα στις ερμηνείες του υπάρχουν βιώματα πολλά που τα μαζεύει κανείς μέσα στα χρόνια με την εμπειρία για να μπορεί να τα δώσει έτσι μέσα από τη μουσική, και ότι ο Ουάιο τα δίνει τόσο απλά, τόσο απλόχερα, τόσο εύκολα. Και σε αυτή την ηλικία, The Young Gold λοιπόν, το όνομα ουσιαστικά, τα αρχικά. Μπονόμπο και Τζόι Κρούξ.

Rock στο 2026. Always on your side ακούσαμε και Noga Aires και φοβερό live και πολύ καλή παραγωγή το άλμπουμ της. Kids ο τίτλος, End of the Road.

end of the road. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται εκεί, στο τέλος του δρόμου. Αυτό λέει Νογκαέρες, ότι κανείς μας δεν ξέρει τι γίνεται εκεί στο τέλος του δρόμου. Ιστορίες βέβαια το έχουμε πει, έχουν ακούστη από ανθρώπους που πέρασαν στο τούνελ. Καλά, φοβερό ότι κάθε φορά αυτό το τραγούδι το πάμε παραπέρα, της Νογκαέρες. Έχει μεγάλη προέκταση η συζήτηση αυτή. Jealous Lover είναι οι Rolling Stones το 2026 μέσα από το Foreign Tank, το καινούριο τους άλμπουμ.

Rolling Stones με κέφια στο 2026 μέσα από το καινούριο τους άλμπουμ Jealous Lover ακούσαμε. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Πόσο μπορεί ο τρόπος που μπορεί να πει κανείς κάτι επηρεάζει τους άλλους. Αυτό ακριβώς γίνεται και με τη μουσική. Ένα τραγούδι που οι περισσότεροι από εσάς θα το θυμάστε στην κλασική του εκτέλεση που είναι έτσι ντυμένη με τη δεκαετία 80, έτσι λουστραρισμένο Fleetwood Mac, στις παραγωγές που είχαν τότε. Όμως αν το πάρεις γιατί ο Lindsey Buckingham μπορεί και κάνει θαύματα, γιατί σε μια ιδιαίτερη στιγμή του το πήρε και το ερμήνευσε live, το έχει ερμηνεύσει αρκετές φορές, αλλά μία είναι η εκτέλεση σοκαριστική. Είναι φαινόμενο, είναι φοβερός καλλιτέχνης. Φαίνεται και υπάρχει και απομονωμένο το κανάλι που τραγουδάει στο Go Your Own Way, που ακούς όλο του το groove, πως ξετυλίγει τα πάντα του, το ταλέντο του, που δεν χρειάζεται καν μουσικά όργανα. Εδώ λοιπόν ζωντανά έκανε το θαύμα του το 1997, 23 Μαΐου του 1997, στα Warner Studios, το τραγούδισε live με μία μόνο κιθάρα. Γιατί τίποτε άλλο δεν χρειάζεται. Κανονικά ούτε κιθάρα χρειάζεται ο Lindsey Buckingham και μόνος του, απλά είναι φοβερός κιθαρίστας. Σοκαριστικό Big Love.

0: Σοκαριστική στιγμή του Λίντζε Μπάκιγχαμ και πόσο διαφορετικό μπορεί να γίνει ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο ίδιος, έτσι όπως το γνωρίζαμε, όπως το θυμόμαστε μέσα από τους Fleetwood Mac. Δεν ήταν τυχαίο το πόσο μπόρεσαν μαζί με τη Stevie Nicks δύο άτομα να μπουν σε μια ήδη τόσο δυνατή μπάντα που ήταν η Fleetwood Mac και να αλλάξουν όλη την ενέργεια, όλο το περιβάλλον, το μουσικό και να γράψουν μια δεύτερη ιστορία, μια με τον Peter Green και με τον Mick Fleetwood και όλη την παρέα που ήταν φοβερή, εξαιρετική μουσική όλη, αλλά ήταν αυτό το συγκλονιστικό δίδυμο. Lindsey Buckingham, τεράστιος καλλιτέχνης και εδώ ήταν μια απολαυστική στιγμή να βλέπεις και να νιώθεις όλο το μεγαλείο των εξατλήγητων ταλέντων του ένας καλλιτέχνης. Σύντομο το διαφημιστικό break που ακολουθεί, γιατί επιστρέφουμε εδώ στις μουσικές μας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Καλησπέρα και πάλι. Η δεύτερη ώρα που είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο, 93,6, είναι απόγευμα Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Φεύγει ο Αύγουστος, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα θα λέμε αύριο. Ζεστό με το καλοκαίρι να μένει εδώ, με συναυλίες να έρχονται. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού θα απολαύσουμε Τζακ Σαβορέτη. Νίκος Κλαβενίτης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Τζακ Σαβορέτη θα είναι 25 του μήνα, εντάξει, στο τέλος του Σεπτέμβρη. Έχει το κοινό του στην Ελλάδα ο Τζακ Σαβορέτη. Παίζει να είναι και μεγαλύτερο από την Ιταλία.

We will always be the way we were, λέει ο Τζακ Σαββορίτη, και φυσικά θα τον ακούσουμε ζωντανά να το λέει όλο αυτό. Πότε είπαμε, 25 Σεπτέμβρη το ραντεβού μας με τον Τζακ Σαββορίτη στο θέατρο Λυκαβιτού, Ιταλία. Μένουμε στην Ιταλία δηλαδή. Ρικάρντο Μποντσάντο, Κλανδεστίνο.

Madame de Lemur, λέει η Françoise Hardy. Μία έρευνα του MIT που έγινε φέτος έδειξε ότι η συστηματική χρήση AI για καθημερινές αποφάσεις μειώνει σταδιακά την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα κρίσης. Γιατί ο εγκέφαλος σταματά να γυμνάζεται. Η ευκολία έχει κόστος. Και έτσι όσοι χρησιμοποιούν AI για αποφάσεις γίνονται λιγότερο ικανοί για να αποφασίζουν μόνοι τους και οτιδήποτε άλλο. Διαλέγει ή προτείνει η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, αλγόριθμοι μπορούν να εντυπώσουν και σημάδια κατάθλιψης και άγχους από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί κανείς στα social media. Με ακρίβεια 70% το AI το κάνει αυτό. New Dawn. Γκάμπι Μορένο.

σίγουρα είναι ένα νιουντόν. Η Γκάμπι Μορένο από τη Γουατεμάλα ήταν στον αέρα μας. 31 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο του 1985, όταν ένα άλμπουμ φαινόμενο έφτασε στην κορυφή και έμεινε για 9 εβδομάδες γράφοντας ιστορία. Αναμφισβήτητα το 5ο στούντιακο άλμπουμ των Dire Straits, που ήταν το πρώτο άλμπουμ στην ιστορία που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις σε μορφή CD. Οι πρωτιές του ασταμάτητες, έτσι έμεινε και στο νούμερο 1 22 εβδομάδες, 9 εβδομάδες στο Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες, 9 φορές πλατινένιο, ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Το άλμπουμ κέρδισε φυσικά βραβείο Grammy και το Rolling Stone το έβαλε στα 500 καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Είχε πάρα πολλές πρωτιές σε πάρα πολλά πράγματα και η αισθητική του Mark Knopfler, το έχουμε ξαναπεί, μοναδική. Η βελούδινη ωραία αισθητική του, γιατί είναι πάνω απ' όλα ένας αληθινός τραγουδοποιός που πάντα έχει να πει κάτι μέσα από τη μουσική του και στα προσωπικά του άλμπουμς, που μόλις κυκλοφόρησε και ένα φοβερό το τελευταίο του άλμπουμ, So Far Away, Dire Straits.

Dire Straits κάνουν το θαύμα τους και 31 Αυγούστου φτάνουν στην κορυφή για 9 εβδομάδες. Είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Το Brothers in Arms, υπέροχο και αληθινό, ανθρώπινο πολύ. Μαρκ Νόφλερ λοιπόν και η παρέα του. Να πούμε χρόνια πολλά στο Van Morrison, έτσι. Κλείνει τα 81 σήμερα ο Van Morrison από την Ιρλανδία. Ένα παιδί που μεγάλωσε με πολύ καλή μουσική χάρη στον πατέρα του. Ο πατέρας του δουλεύει σε ναυπηγείο και είχε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές δίσκων στη Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε δεν μπορούσε να ξεφύγει ο Van Morrison. Μικρός μεγάλος ακούγοντας blues, jazz, gospel, μεγάλωσε με Ray Charles, με Solomon Burke, τα οποία όλα φαίνονται μέσα στη μουσική του. Έτσι μεγάλωσε και ο δρόμος τον έβγαλε, ευτυχώς για όλους εμάς και για εκείνον που έκανε την αγάπη του επάγγελμα και έδωσε τόσο πολλά. Εμείς θα τον ακούσουμε σε ένα από τα τραγούδια που ένιωθε ότι δεν είναι ακριβώς δικό του στο στυλ του. Είχε στο νου του τον Φρανκ Σινάτρα όταν το έγραφε. Λέει ωραία θα πήγαινε στο Φρανκ Σινάτρα. Ισχύει. Αλλά πήγαινε και στο Van Morrison.

Moon Dance λοιπόν με τον Van Morrison, και αυτό λέμε εκτός αέρα με τον Νίκο Σκλαβενίτη. Πόσο σημαντικό είναι η μουσική που ακούν οι γονείς στο σπίτι για το παιδί. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες είχαν γονείς, δηλαδή με πλειοψηφία νομίζω έτσι. Τις περισσότερες βιογραφίες, ιστορίες που έχουμε διαβάσει, οι γονείς ήταν μουσικοί, ήταν καλλιτέχνες, είχαν μέσα μουσικά όργανα στο σπίτι ή δισκοθήκη μεγάλη, όπως εδώ ο μπαμπάς του Van Morrison και πολλοί άλλοι. Φυσικά εννοείται άπειροι καλλιτέχνες που δεν το είχαν αυτό καθόλου. Δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια, δεν το είχαν αυτό σπίτι τους. Ή πολλοί μουσικόφιλοι που δεν μεγάλωσαν με την ίδια μουσική που άκουγαν οι γονείς τους. Ο πατέρας του Freddie Mercury, ας πούμε, είχε ένα θέμα με τη μουσική που διάλεξε και του φάνηκε και λίγο ότι δεν είναι και πολύ σοβαρό επάγγελμα. Δεν ξέρω τι είπε μετά. Σίγουρα δεν συμφωνούσε με τον εαυτό του. Πάρα πολύ σοβαρό επάγγελμα αυτό που έκανε ο Freddie Mercury, αλλά μπορεί να μην άκουγαν τη μουσική που έπαιξε ο Freddie Mercury αργότερα, αλλά στο σπίτι άκουγαν ινδική και κλασική μουσική οι γονείς του Freddie Mercury. Δηλαδή η δουλίτσα είχε γίνει και εκεί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Μαρή Φροές και βρεθήκαμε στη Βραζιλία. Μουσικά 8:25 είναι. Καλή εβδομάδα. Αύγουστο στο τέλος του, καλοκαίρι έχει παράταση με το Σεπτέμβρη. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Είναι ένα road trip μουσικό και ο Νίκος Σκλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Lana Del Rey, Summertime.

έχει αυτό το έντονο δικό της περιβάλλον η Lana Del Rey. Summertime εδώ στον κόσμο. Μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά, on demand για εσένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τα μηνύματά σου στο Viber, Cosmos Radio, Messenger. Όλοι οι τρόποι επικοινωνίας, κόσμος δίπλα σου, όπου και αν είσαι. Η Melody Gardot έρχεται στον αέρα μας σε μία από τις ωραιότερες στιγμές της. My One and Only Thrill, φοβερό άλμπουμ. Melody Gardot, Your Heart is as Black as Night.

Ήταν στον αέρα μας Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Πόση αλήθεια αντέχει ο άνθρωπος. Ο Νίτσε έλεγε ότι μερικοί γεννιούνται για να απολαμβάνουν τις αυταπάτες, άλλοι είναι καταδικασμένοι, αυτή είναι η λέξη, να βλέπουν την αλήθεια. Το πιο δύσκολο πράγμα, η αλήθεια. Αυτό που φοβάται περισσότερο ο άνθρωπος, να δει. Πόση αλήθεια, έλεγε ο Νίτσε, μπορεί να αντέξει κανείς. Πόσο η αλήθεια μπορεί να τολμήσει ένα πνεύμα. Και αυτό έγινε για μένα, έλεγε ο Νίτσε, πραγματικό μέτρο αξίας. Γι' αυτό και πολύ σωστά είχε πει ο Αριστοτέλης Ωνάσης στη Μαρία Κάλλας ότι έχει πολύ μεγάλο τίμημα να είναι κανείς ειλικρινής. Σαν να της έλεγε με έναν τρόπο να μην είναι. Έχω ακεραιότητα και ειλικρίνεια, είχε πει η Μαρία Κάλλας. Κάτι που έχει πολύ ακριβό τίμημα στη ζωή, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Αλλά εγώ μπορώ να το πληρώσω, έλεγε, αυτό το τίμημα. Μπόρεσε.

Κάντο, Αντίνο, Ερμάνος Γκουτιέρες μπορούν να δημιουργούν αυτή την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με τον τρόπο που παίζουν τις παραγωγές τους. Έχουν έρθει και στην Αθήνα τα δύο αυτά αδέρφια που τους μοιάζει πολύ ότι παίζουν να έχει έτσι ένα περιβάλλον δικό τους, όπως και στη φοβερή παραγωγή που ακολουθεί. Νομίζω και εντάξει, πιάνει ταβάνι στην τέχνη αυτή η μπάντα Union Station μαζί με την Alison Krauss σε μια εκπληκτική παραγωγή και μια ομάδα, το έχουμε πει, μουσικών, εντάξει, που έχουν πάρει και τα περισσότερα Grammy. Είναι πάνω στο ρεκόρ στην τριάδα οι Alison Krauss. Έχουν πάρει και Grammy για την παραγωγή τους μαζί με τον Jerry Douglas, με όλα τα όργανα που χρησιμοποιούν, η μίξη τους φοβερή και το περιβάλλον στα καλύτερα του, νομίζω, εδώ με το Αηδόνι. Alison Krauss.

It doesn't matter από το So Long, So Wrong, το album της Alison Krauss και Union Station, μια ομάδα μουσικών τόσο επαγγελματίες, φοβεροί άνθρωποι γενικότερα που συνεργάζονται υπέροχα και προσέχουν μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια σε οτιδήποτε ακούσει κανείς σε ένα δικό τους άλμπουμ. Εμείς να πάμε να ακούσουμε τι γίνεται, γιατί ο Σαμπούζη έκανε ντουέτο με τον Leon Bridges και με τους Ερμάνους Γκουτιέρες έκανε ο Leon Bridges, με πάρα πολλούς κάνει ντουέτα. Συνέχεια ο Leon Bridges και τώρα εδώ στο 2026. Σαμπούζη και Leon Bridges.

Burn It Down στο 2026, Σαμπούζη και Leon Bridges. Διαβάζω τα ζευγάρια που χρησιμοποιούν AI για να επικοινωνούν τσακώνονται λιγότερο, αλλά συνδέονται και λιγότερο, γιατί η έρευνα δείχνει ότι βελτιώνει τα μηνύματα το AI. Δηλαδή, αν γράψεις εκεί πέρα, θες να βρήσεις, να πεις έκανες αυτό, έκανες εκείνο, το AI τα κάνει λίγο καλύτερα, τα σμιλεύει, γιατί είναι έτσι yes man, το έχουμε πει. Δηλαδή, θέλει να τα λέει έτσι όμορφα, να τα γυαλίζει λίγο. Οπότε, όσοι χρησιμοποιούν στην έρευνα που έγινε, έτσι, χάνεται η αυθεντικότητα βέβαια. Έτσι, άμα μιλάς με AI, να τσακώνεσαι, άμα φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλλά μιλάει μια καλύτερη έκδοση από αυτά που θα έγραφες εσύ, που θα ήταν μπαρούτι και φυτίλι. Έτσι. Νίκος Λαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Βλέπω τον Πέτρο Αδάμ. Έχει γυρίσει από τις διακοπές του και θα σας κρατήσει παρέα. Κλάουντια Μάτο λέει ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό για τον Βασίλη από την Κεσαριανή. Slow Burn. David Bowie για το τέλος. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Φιλιά πολλά. Καλή εβδομάδα. Αύριο θα πούμε καλό μήνα. Μπαίνει ο Σεπτέμβρης. Καλοκαιρινός, καλοκαιρινός.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του φραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8, είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Δεν έχει φύγει ο Αύγουστος ακόμα. Βρισκόμαστε όλοι νομίζω σε mood διακοπών και είναι απόλυτα φυσιολογικό με τέτοια ζέστη και με τέτοιο καιρό. Όσο ο καιρός κρατάει στην Ελλάδα, έχουμε διακοπές. Όταν αρχίζουν οι βροχές και τα σχολεία, εκεί καταλαβαίνουμε ότι οι διακοπές μας έχουν τελειώσει. Λοιπόν, εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε περάσει καλά. Εδώ λοιπόν, ζωντανά παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, με πολλές μουσικές, με διάφορα πράγματα. Εμείς δεν είπαμε κάτι. Γιατί ήμουνα, ακόμα και διακοπές που ήμουνα, ερχόντουσαν πάρα πολλά μηνύματα από όλου θα μιλήσει για την Dolly Parton. Λέω, παιδιά, δυστυχώς η εκπομπή αυτήν την εβδομάδα ήταν ηχογραφημένη και εκεί δυστυχώς που βρισκόμουν δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να προλάβω να φύγω για να γυρίσω να μιλήσουμε για την Dolly Parton. Θα πούμε κάποια πράγματα σήμερα για την Dolly Parton και για την κηδεία και για το τι έγινε στην Αμερική και για το τι γίνεται συνέχεια και πολλά άλλα πράγματα. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα κάποιες τις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε για την Dolly Parton πιο διεξοδικά. Πάμε λοιπόν για να ακούσουμε, για να μείνουμε λίγο ακόμα σε ρυθμό καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στα νησιά.

Jimmy Java, εδώ παρέα με τον Winston McCannaff, μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Και αυτός είναι ο Al Green, ο Reverend Al Green, να διασκευάζει To Love Somebody και Bee Gees.

To love somebody, αυτός είναι ο Al Green. Al Green που έκοψε, έφτασε τα 80. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 46 και σίγουρα είναι μια από τις πιο σημαντικές φωνές της R&B και της gospel, γιατί από εκεί ξεκίνησε την μουσική του καριέρα και την πορεία μαζί με πάρα πολλούς άλλους φίλους και μουσικούς, ακούγοντας Jackie Wilson όταν ήταν μικρός και νέος. Περιττών από πόσους και με ποιους έχει επηρεάσει ο Al Green την μουσική του. Πολύ περισσότερο όταν άκουσε τον Wilson Pickett και αργότερα τον James Brown, έπαιξε και πολλά κομμάτια του Sam Cooke στα νιάτα του, και εδώ φυσικά με το Let's Stay Together το 72 έκανε το μεγάλο μπαμ τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη soul μουσική. Παραμένει μέχρι και σήμερα. Ηχογραφή, δεν ηχογραφεί στο ρυθμό που ηχογραφούσε δεκαετία του 70 και του 80. Ωστόσο, κάπου βάζει απλά μία πινελιά. Και μία πινελιά του Al Green είναι μία πινελιά στην μουσική. Και το λέμε αυτό διότι τα τελευταία χρόνια ο Al Green έχει ηχογραφήσει 4-5 κομμάτια, εκ των οποίων τα τρία τελευταία με την προτροπή φυσικά της Rai στο καινούριο της άλμπουμ, αλλά και το To Love Somebody και την διασκευή του Just a Perfect Day. Αυτό είναι το κομμάτι, το καινούριο τραγούδι του Jerry Roll, το Hands Up. Θα σου πω για τον Jerry Roll, γιατί εμφανίστηκε ξαφνικά χθες στο Grand Ole Opry για ένα από τα πάρα πολλά tribute που θα γίνουν για την Dolly Parton.

Αυτός λοιπόν είναι ο Jerry Roll και η νέα του δισκογραφική δουλειά. Μάλλον νέα του δισκογραφική δουλειά περιμένουμε, το νέο του single. Έλεγα λίγο νωρίτερα, γιατί καταρχήν καλησπέρα σε όλους σας, να είστε όλοι καλά. Καλή επάνωδο, καλή επιστροφή. Σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας και ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που είναι ούτως ή άλλως μήνας προσαρμογής για τους περισσότερους, ανεξάρτητα ακόμα και για τα παιδιά. Γιατί μην νομίζετε, και τα παιδιά ξεκινήσουν σχολείο σε 11 μέρες. Μιλάμε για τα μικρά, γιατί όσα παιδιά ετοιμάζονται για Πανελλήνιες και για οτιδήποτε άλλο, εκεί καταλαβαίνετε ότι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίτερα τα διαβάσματα και εξεταστικές και στα πανεπιστήμια και διάφορα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο τον έχουμε ως μήνα προσαρμογής για πάρα πολλά πράγματα. Έλεγα λοιπόν ότι όταν έμαθα τα νέα, και δυστυχώς τα έμαθα γρήγορα, γιατί και ως μέλος του CMA δυστυχώς έρχονται αυτά τα νέα πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή κατευθείαν έρχεται στο κινητό ένα μήνυμα και σκάνει άνω κάτω. Η αλήθεια είναι ότι στις 25 του μήνα δύσκολα πήγα οπουδήποτε και ήμουνα δυστυχώς, όπως και όλοι, πάνω από έναν υπολογιστή, πάνω από ένα τηλέφωνο, βλέποντας εκατοντάδες χιλιάδες στην κυριολεξία μηνύματα, post, ειδήσεις, break news, Ηνωμένες Πολιτείες, τα πάντα για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον. Περισσότεροι στην Ελλάδα ξέρουν την Ντόλι Πάρτον με το Jolene και το I Will Always Love You. Δεν είναι αυτό η Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον έχει γράψει καταρχήν 3.000 τραγούδια. Η Ντόλι Πάρτον είναι φιλάνθρωπος. Η Ντόλι Πάρτον ήταν ακτιβίστρια. Η Ντόλι Πάρτον έχει κάνει τόσα πράγματα που δεν έχουν κάνει καλλιτέχνες σε τρεις ζωές. Και είναι και ένας από τους λόγους που είναι μία από τις τραγουδίστριες, εγώ θεωρώ μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες του 20ου αιώνα, όχι επειδή μου αρέσει country, επειδή ακούω country μουσική και το ξέρετε αυτό, όσο περισσότερο για αυτά που έκανε και για τον τρόπο με τον οποίο τα πέρασε στο ευρύ κοινό. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι ίσως η μοναδική τραγουδίστρια και το μεγάλο ερώτημα κοινής αποδοχής από όλους τους, από όλα τα genres, τα ίδια αυτή τη στιγμή στη μουσική. Και η μεγάλη ερώτηση αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει και το συζητάω και εγώ με ανθρώπους σε διάφορους κύκλους, είναι ποιος και ποια τραγουδίστρια θα είναι η άξια συνεχίστρια της Ντόλι Πάρτον στην τόσο μεγάλη καριέρα της. Γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, ούτε λόγω των εποχών, ούτε λόγω των συνθήκων. Ωστόσο, μια τραγουδίστρια, για τραγουδίστρια ήταν η Ντόλι Πάρτον, από εκεί ξεκίνησε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να υπάρχει κάποιος που να συνεχίσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και σίγουρα δεν θα βρούμε και εύκολα απάντηση. Ο Jerry Roll λοιπόν προχθές το βράδυ ήταν η Carly Pearce, Kathy Mattea, Molly Turtle και πολλοί άλλοι. Είχαν βρεθεί λοιπόν στο Grand Ole Opry το Σάββατο, στις 29 Αυγούστου, μια μέρα μετά την κηδεία, και εμφανίστηκε, ανέβηκε πάνω ο Jerry Roll, γιατί ήθελε και αυτός να μιλήσει.

καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, προτιμήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Δεν έχουμε διαγωνισμούς τώρα αρχή της εβδομάδος. Ωστόσο, πάντα μπαίνετε στα social media, Cosmos στο Facebook και στο Instagram. Τρέχουν διάφορα πράγματα. Πάντα ακολουθείτε, κάνετε follow και like τα social media. Όπως και στο Messenger στέλνετε οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Ακούω λίγο το πρωί το Λεωνίδα και το Γιάννη που λέγανε για το Nashville Airport, το οποίο θα γίνει θεωρητικά rename για το όνομα της Dolly Parton. Το αεροδρόμιο στο Νάσβιλ έχει το όνομα ενός ανθρώπου που είχε πολεμήσει και θεωρήθηκε εθνικός ήρωας στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο έχει αυτή τη στιγμή άλλη ονομασία. Ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, το πρωί έλεγε ο Λεωνίδας γύρω στους 500.000, έχουν πάει κοντά 1 εκατομμύριο οι άνθρωποι που έχουν υπογράψει. Γενικά ο απλός λαός και ο κόσμος, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να μετονομαστεί το αεροδρόμιο. Εγώ θεωρώ ότι ούτε ο κυβερνήτης στην πολιτεία θα έχει καμία αντίρρηση, ούτε κανένας, γιατί υπάρχουν διάφορες διαδικασίες για να μετονομαστεί ένα ολόκληρο αεροδρόμιο. Ωστόσο όμως, μέχρι το Φλεβάρι που θα γίνουν και τα Όσκαρ και τα Γκράμι, θα γίνουν πάρα πολλά events, πάρα πολλές τελετές, πάρα πολλά tributes, όσα δεν έχετε φανταστεί για καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή, που έχει επηρεάσει τόσο πολύ τα μουσικά δρόμενα. Και μία από τις τελευταίες της μελωδίες ήταν με τον Chris Jansson και στην κιθάρα ο Slash να τραγουδάει 21 Forever.

Αυτός είναι ο Ενρίκε Μπουνμπούρι. Ο Ενρίκε είναι μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή ρόκερ της Λατινικής Αμερικής, αλλά μάλλον στο ισπανόφωνο τραγούδι, έτσι, γιατί μας έρχεται από τη Σαραγώσα, είναι Ισπανός. Ο Μπουνμπούρι έχει κλείσει τα 60, εδώ παρέα με τον με ένα από τα παλιά μέλη των Ορίσας. Τραγούδισε εδώ το Επεκάδο. Στην ταμπέλα γράφει ότι είναι η Ορίσας, δεν είναι η Ορίσας. Είναι ένα από τα μέλη των Ορίσας. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6 για να διανύσουμε μαζί το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Φεύγει και ο Αύγουστος. Ένας Αύγουστος πάρα πολύ ζεστός. Ένας Αύγουστος με φωτιές. Ένας Αύγουστος πολύ δύσκολος, η αλήθεια είναι. Πέναντί μου βρίσκεται ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Dubby Corporation.

Αυτή είναι η Dabi Corporation. Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν είχαν έρθει η Dabi Corporation στην Ελλάδα και είχαν εμφανιστεί και στο Cosmos Festival, μιλώντας μαζί τους ένα από τα μέλη, ο παππούς του είναι από την Πτολεμαΐδα, για να δείτε ότι από παντού έχουμε, υπάρχουν σχέσεις, ρίζες και δεσμοί με τη χώρα μας. Και αυτή είναι η Soul to Soul. Έκαναν ένα βράδυ στο Σάνι στη Χαλκιδική, άνω κάτω ένα λόφο, να νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα αυθεντικό λονδρέζικο κλαμπ.

Justin B, λοιπόν, keep on moving, joy και back to life. Προκάλεσε πραγματικά ενθουσιασμό και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στο Σάνι και στην Χαλκιδική είναι ότι ενώ έπαιξε κάποια από τα τραγούδια, λέει κάποια στιγμή θα παίξω το εμβληματικό Club Classics Volume 1, με το οποίο και οι Soul to Soul είχαν συνδέσει το όνομά τους με ένα από τους πιο χαρακτηριστικούς ήχους της βρετανικής μουσικής σκηνής στα τέλη της δεκαετίας του 80, και εκτός ότι πούλησαν και 10 εκατομμύρια άλμπουμ, όπου αυτό μπορεί να μην λέει κάτι, όσο το όμως ότι άλλαξε ο ρυθμός, η μελωδία και ο ήχος στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και σε όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, που ακούστηκε πάρα πολύ και στη Νότια Ευρώπη αυτός ο ήχος. Ήταν ούτως ή άλλως και είναι ακόμα μεταρρυθμιστές, γιατί φανταστείτε, λέγαμε με τον Jazzy B, δύο μέρες μετά από το Sunny θα έπεσε με την Gloria Gaynor, μετά θα εμφανιζόταν και θα άνοιγε την μπάντα των Main Ingredient και κάποια από τα mail που έπαιξαν soul και disco classics στα 70s και στα 80s, ιδιαίτερα ενεργός και πραγματικά μέσα στο ρυθμό και μέσα στο groove. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην Καλαμάτα, στο πανέμορφο Κύτταρο, στον Νίκο και σε όσους μας ακούτε.

Και λίγο κινηματογράφο να έχει δει κάποιος, θα καταλάβει ότι πίσω από αυτό το κομμάτι η ενορχίστρωση είναι του Hans Zimmer και φυσικά το τελευταίο άλμπουμ της Rai. Αυτό το στουδιακό άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, βάζοντας μέσα την pop, την jazz, την R&B και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. This music may contain hope. Και έχει απόλυτο δίκιο και με τον τίτλο, αλλά και με ό,τι έχει ηχογραφήσει η Rai μέχρι τώρα, που μπορεί να έχει βγάλει μόνο δύο άλμπουμ, αλλά θεωρώ ότι αυτό το άλμπουμ πρέπει να είναι ένα, τουλάχιστον υποψήφιο, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για την χρονιά που διανύουμε, και ας έχουμε ακόμα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο για να κλείσει το 2026, τέσσερις μήνες, δεν έχει καμία σημασία. Το άλμπουμ της Rai είναι πραγματικά case study, όπως πολλοί λένε και για το άλμπουμ της Ροζαλία. Αυτό όμως είναι πολύ στοχευμένο, πολύ συγκεκριμένο και φαίνεται μέχρι και σήμερα με το τρίτο single, γιατί το ένα είναι φυσικά το Where's My Husband, το οποίο έχει κάνει ήδη ένα top billion στο Spotify, από την άλλη το τραγούδι με τον Legend, τον Al Green, και φυσικά με τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη που συνθέτει, παραγωγό, που ακούει στο όνομα Hans Zimmer. Μέχρι τις 9. Πριν από 6 χρόνια ο ρόκερ Χουάνες διασκευάζει Dancing in the Dark και Bruce Springsteen. Μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Μάρι Φρόζ και τον Καρόα. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. 4 λεπτά μετά τις 9 είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Ο Μπάμπης Ντούκαδος βρίσκεται στον ήχο. Τον καλησπερίζουμε. Καλή σεζόν, Μπάμπη. Ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Sincere, did ya know?

Joseph Kinones, Three Sincere's και Did You Know από το Love Story στο άλμπουμ τους που ηχογράφησαν το 2026. Και αυτός είναι ο Σάγκη παρέα με το Sting. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο.

Αυτός είναι ο Σάγκη παρέα με τον Sting στο Meanwhile. Ένα τραγούδι, ένα άλμπουμ από το Lottery που ηχογραφήθηκε το 2026 βάζοντας πολύ την τζαμαϊκανή ρέγγε και φυσικά το dancehall. Αυτόν τον ρυθμό που δεν είναι πρώτη φορά που το έχουν φτιάξει με το rub-a-dub όπως το λένε στη ρέγγε, στην Τζαμάικα, αυτόν τον ήχο. Τουλάχιστον ο Σάγκη παρέα με το Sting έχουν ηχογραφήσει και πριν από 15 χρόνια, βγήκαν και μια μικρή περιοδία αυτόν τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι ο Sting θα έδινε αρκετές συναυλίες παρέα με τον Billy Joel. Ο Billy Joel, όπως ξέρουμε, μετά την δεν θα το έλεγα ατύχημα που έπεσε πριν από 8-9 μήνες ένα live, αλλά τελικά έχει διαγνωστεί με κάτι πολύ πιο σοβαρό και είναι ένας από τους λόγους που έχει σταματήσει να τραγουδάει. Έχει και ένα ιδιαίτερα σοβαρό, όπως δείχνει τα πράγματα, κινητικό πρόβλημα. Μακάρι ο Billy Joel να επιστρέψει κανονικά δεν είναι πολύ μεγάλος έτσι κι αλλιώς ηλικία, να επιστρέψει και να συνεχίσει να τραγουδάει. Ακύρωσε λοιπόν τα πάντα ο Sting, όπως και η Stevie Nicks ήταν να τραγουδήσει παρέα με τους υπόλοιπους δύο. Όλα αυτά ακυρώθηκαν, αλλάξαν τα πάντα. Όταν κάποιος αρρωσταίνει, δυστυχώς κοιτάμε πρώτα την υγεία και μετά όλα τα υπόλοιπα. Sting λοιπόν βγήκε για λίγες συναυλίες παρέα με τον φίλο του τον Σάγκη και παρουσίασαν το Lottery, όπως το παρουσίασαν και στην αμερικανική τηλεόραση. Ό,τι ακριβώς έκανε και ο Teddy Swims, Teddy Swims που βρίσκεται στην Ευρώπη. Θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, αργά ή γρήγορα, ο Teddy Swims μπορεί να επισκεφθεί και τη χώρα μας. Όταν στο Memphis και στο Nashville ηχογραφούσε και διασκεύαζε Marvin Gaye. Mercy, mercy me.

Μέρση, μέρση μη λοιπόν από τον Teddy Swims. Teddy Swims που το 2019-2020, αυτό είχαμε παίξει το 2019-2020 λίγο πριν τον COVID. Εκεί τότε ο Teddy Swims είχε διασκευάσει πολλά τραγούδια και τα είχε ανεβάσει μόνο σε πλατφόρμες, πριν δηλαδή κυκλοφορήσει το επίσημο άλμπουμ, και στο Memphis και στο Nashville. Εκεί ηχογραφούσε και Steve Perry και Marvin Gaye και τον Blinding Lights, μια πολύ ωραία διασκευή. Αργότερα έβγαλε το πρώτο άλμπουμ ο Teddy Swims και η καριέρα του έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Πολλούς χαιρετισμούς όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, όσοι βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες. Βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε. Riders of the Moon από το Σουηδού Cirque du Soleil.

is gone. Ο Τζο Μπονάμασα για το BB King Blue Summit 100. Το άλμπουμ που ηχογράφησε και κυκλοφόρησε το Φλεβάρι. Με 40 φίλους καλεσμένους. Όλη την αφρόκρεμα της blues, αλλά εδώ με την Τσάκα Καν και παρέα με τον Eric Clapton στην κιθάρα. Ένα πραγματικά εξαιρετικό άλμπουμ, έτσι όπως εξελίσσεται, και το λέω όπως εξελίσσεται γιατί δεν ακούς εύκολα 40 τραγούδια. Είναι ένα τριπλό βινήλιο, ένα διπλό ή τριπλό CD αν θυμάμαι, αλλά ακούγοντας, ξέρετε, το πρώτο ή το δεύτερο ή το τρίτο κομμάτι, αντιλαμβάνεσαι απόλυτα τι θέλει να κάνει ο καλλιτέχνης, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το κομμάτι και το πώς αντιλαμβάνεται τη μουσική του BB King. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Τζο Μπονάμασα, όταν ξεκίνησε την καριέρα του, ήταν ένα από τα παιδιά που άκουσε ο BB King και μάλιστα μοιράστηκε τη σκηνή. Αλλά όταν τώρα παίζεις με τον Buddy Guy δίπλα που έχει ακουμπήσει τα 90, ή τον Geb Mo που θεωρείται θρύλος, ακόμα και τον πιτσιρικά με εισαγωγικά Christoph Kingfish Ingram, σίγουρα καταλαβαίνεις ότι αυτό που έφτιαξε ο Τζο Μπονάμασα δεν είναι απλά ένα άλμπουμ αφιέρωμα στον BB King, είναι κάτι διαφορετικό. Και κρατάω απλά αυτό που έχει πει ο Eric Clapton, και για να το λέει ο Clapton, κάτι ξέρει περισσότερο προφανώς από μένα, και ως μουσικός και ως καλλιτέχνης και ως τραγουδιστής, ότι είπε ότι αν δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή ο Τζο Μπονάμασα, εγώ απλά θα είχα σταματήσει να παίζω, καθότι έχει προβλήματα υγείας ο Eric Clapton. Κάποιοι είχαν πει ότι ήταν πολύ σοβαρά τα προβλήματα υγείας που έχει. Δεν έχει σοβαρά προβλήματα, για να βλέπουμε τον Clapton ακόμα να παίζει αραιά και πού, και μαθαίνουμε ότι θα κάνει και άλλο ένα Crossroads Guitar Festival στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το φεστιβάλ που φτιάχνει και κάνει ανά 6-7 χρόνια αναλόγως, καταλαβαίνουμε ότι ο Clapton είναι σε θέση και να τραγουδάει ακόμα και να παίζει. Αν τώρα από όλα αυτά για κάποιο λόγο οφείλεται και στη συνδρομή του Τζο Μπονάμασα, αυτό το ξέρει καλύτερα ο Τζο και ο Eric. Άλεξ Κούμπα, παρέα με τη Λίλα Ντάουνς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η καινούργια δισκογραφική δουλειά, το καινούργιο extended play του Leon Bridges.

Τώρα τον έχουμε ακούσει να συνεργάζεται και με τη Μιράντα Λάμπερτ και με τους Κρου Άμπιν. Έτσι κι αλλιώς όλη αυτή η ομάδα μουσικών, ανεξάρτητα αν προέρχονται από την Κάντρι, από τη Σόλ, μένουν όλοι στο Χιούστον και στο Τέξας. Οπότε κάποια στιγμή είναι επόμενο να συναντηθούν. Ο ίδιος, εκτός ότι έχει κερδίσει και δύο γκράμι, ψέματα ένα, πριν από τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, όχι, πριν από δύο χρόνια. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, έχει κάνει και μερικά βήματα στο κινηματογράφο. Αν το θυμάστε, το 18 είχε παίξει το First Man στην ταινία που ήταν η ζωή του Neil Armstrong και το First Man on the Moon. Εκεί έπαιξε για πρώτη φορά, αλλά και σε ένα δράμα πριν από δύο χρόνια, το The Young Wife. Όλα αυτά για τον Leon Bridges που συνεχίζει, τραγουδάει, έχει πολύ μέλλον μπροστά του, είναι μόλις 37 ετών. Όπως συνεχίζουν και ηχογραφούν εξαιρετικά μια ιδιαίτερα αγαπημένη μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία, αυτή είναι η Coral. Ocean Apart.

0: desert, I see an ocean. When I see an ocean, I see a desert. Each the image of the other, a sea of mirrors. And here I am, caught between both the form and the reflection, between fact and fiction, not knowing which role I'm supposed to be playing. Just go past the skin into the character, go past the eye into the soul. And in the end, the only way you'll regain your mind is to break it down to the rawest element of life and death. You hear me? Get outside and face it.
1: Αυτή λοιπόν είναι η Coral. Βρεθήκαμε για λίγο στην Μεγάλη Βρετανία. Κοίταγα αυτές τις μέρες που κάθε μέρα ούτως ή άλλως βγαίνουν και νέα και καινούργιες ειδήσεις σχετικά με το θάνατο της Ντόλι Πάρτον. Υπάρχει ένα πάρκο στο Νάσβιλ που λέγεται το πάρκο Walk of Fame, όπου εκεί φυσικά υπάρχει ένα αστέρι. Για την ακρίβεια δεν είναι 100% αστέρι, είναι αστέρι, αλλά έχει και δεξιά ένα πάρα πολύ, μια πολύ ωραία πεταλούδα, που ούτως ή άλλως πεταλούδα είναι και το σήμα κατά τεθέν της Ντόλι Πάρτον. Θα μιλήσουμε άλλη ώρα για αυτό το butterfly. Εκεί λοιπόν κάθε μέρα πάνε και αφήνουν εκατοντάδες λουλούδια, θα έλεγα χιλιάδες, στην πόρτα στο σπίτι της. Μάλιστα η Ντόλι Πάρτον όταν κηδεύτηκε πριν από μερικές μέρες το Σάββατο ξημερώματα, η ίδια είχε πει, το πολλοί υπολόγιζαν, τουλάχιστον όσοι δεν ήξεραν, ότι θα ακουστεί το «I will always love you» ως τραγούδι όταν έπαιζε την ώρα του που θα γινόταν η ταφή, μετά την ταφή εκεί δίπλα στον επί 61 χρόνια Carl Dean, σύζυγο, άντρα της, και έναν άνθρωπο ο οποίος κράτησε πάντα πολύ, ήταν low profile σε σχέση με τη δουλειά και σε σχέση με το εμβληματικό αυτό όνομα και μέγεθος που ακούει στο όνομα Ντόλι Πάρτον. Σίγουρα ο Carl Dean δεν ήταν ποτέ στη σκιά, απλά δεν ήθελε να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Ήταν μια στάση και μια φιλοσοφία ζωής που την τήρησε από την πρώτη μέρα που γνώρισε την Ντόλι Πάρτον μέχρι την μέρα που έφυγε, και μετά από λίγο καιρό η Ντόλι Πάρτον τον ακολούθησε. Και λοιπόν ακούστηκε ότι θα ακουγόταν σίγουρα το «I will always love you». Το «I will always love you» ακούστηκε στην κηδεία της Whitney Houston. Η αλήθεια είναι ότι η Ντόλι Πάρτον πριν από 11 χρόνια είχε δώσει μια συνέντευξη στην τηλεόραση και είχε πει ότι εγώ δεν πρόκειται να, όταν φύγω από αυτόν τον κόσμο, θα ακουστεί ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα κλασικό gospel κομμάτι, το είχε παίξει και κάποιες φορές και ο Elvis Presley. Μιλάμε για το If We Never Meet Again. Αυτό λοιπόν το τραγούδι ακούστηκε to remember την ώρα της ταφής της Ντόλι Πάρτον.

Αυτή λοιπόν ήταν η Λουσέν, I Shoot You Dead. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε καλό μήνα, να έχουμε όλοι καλό μήνα από αύριο που είναι Πρωτομηνιά και Τρίτη. Ο Μπαμπής Δούκαρος ήταν στον ήχο, θα συνεχίσει παρέα με τη Ρουμπίνη. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Μπάλθος και Ojos Verdes, τους είδαμε και στην Αθήνα σε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά στο Ριλής. Ρουμπίνη Σταγκουράκη λοιπόν μέχρι τις 12, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Λοιπόν, εάν οδηγείς και ανεβαίνεις στη Μεσογείο, έχει ένα φεγγάρι. Βασικά είναι η γωνία, η οπτική που το βλέπεις. Φαίνεται τεράστιο. Τελευταία μέρα του Αυγούστου και είναι Δευτέρα. Για να λέμε αύριο καλό μήνα. Το καλοκαιράκι είναι ακόμα εδώ. Και αυτή ήταν η Cool and the Gang Cherries. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βραχνή φωνή. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αφιερωμένο στον αγαπημένο μου Αντώνη. Να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Επίθεση από τον Άρη. Άρης Τόμας.

Και ακολουθεί η Ολύμπια Βιτάλης, ένα κορίτσι που μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο. Ωραία εισαγωγή. Μοιάζει πολύ με το επόμενο. Μαζί της ο Maverick Zebra. Don't cry.

αύριο μπαίνει ένα Σεπτέμβρης ο οποίος είναι και μουσικός. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Σιλβέρτ Χογέμ, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ο φρόντμαν τον Μαδρούγαδα. Ζακ Σαβορέτη, 25 Σεπτεμβρίου. Ένα πιάνω μια φωνή, έρχεται ο Γάλλος Σλίμαν, 29 Σεπτεμβρίου. Αλλά και ένα αγαπημένο συγκρότημα, Villagers of Ioannis City, VSC. Βενζερέμος Live, Κυριακή 20 Σεπτέμβρη.

Όσοι βεβαίως είναι φανατικοί της τηλεοπτικής σειράς The Sopranos, ξέρουν αυτό το τραγούδι. I woke up this morning, Alabama 3. Από το Brixton.

Κλείνει σήμερα το 81. Έχει γίνει και σερ, εννοείται. Βόρεια Ιρλανδία, μουσικός, τραγουδιστής, στιχουργός. Βαν Μόρισον.

από τις τελευταίες του δουλειές. What is gonna take, το άλμπουμ του 2022. Και ένας πολύ ωραίος τίτλος. Absolutely, positively.

τελευταίο άλμπουμ με το Van Morrison κυκλοφόρησε το Γενάρη που μας πέρασε. 48. Somebody tried to sell me a bridge. Σε παραγωγή δική του. Κυρίως blues. Covers. Και πολύ guest. Μεταξύ αυτών Elvin Bishop, Taj Mahal, Buddy Guy. Λοιπόν, σήμερα η γενέθλια ένα σύμβολο του σεξ. Ηθοποιός, ακτιβιστής. Εμφανίστηκε στο κινηματογραφικό στερέωμα την δεκαετία του 70. Richard Gere.

Αλλά βεβαίως οι πολύ νεότεροι μπορεί να ξέρουν το γιο του, τον όμηρο Homer Gear, ο οποίος πρωταγωνιστής στη σειρά The Shards και σκίζει βασικά.

δουλειά της Little Sims Lotus 2025. Η Λίδια Κίτο μαζί της στο Only. Και μια σχολή που πιστεύω ότι άνοιξε η Little Sims, δηλαδή να έχει μουσικούς γύρω της, κάπως να είναι δηλαδή σε ένα σαλονάκι και να, να την περιβάλλουν βεβαίως τα όργανα, να δημιουργείται δηλαδή μια παρέα και κάπως έτσι να εξελίσσει τη μουσική. Πιστεύω ότι η Νόγκα Ερέζ εδώ πάτησε. Hey, I'm smart. You dumb. Dumb, dumb, dumb.

0: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
1: Μας έκανε τη χαρά και την τιμή να έρθει το καλοκαίρι στην Τεχνόπολη. Δεν είχε πολύ κόσμο, είχε φύγει ο κόσμος από την Αθήνα. No guarantees, it's the next σίγουρα big thing σε πάρα πολλά πράγματα μουσικά. Και από εκεί σε κάτι γνωστό μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ένα καταπληκτικό cover στο Τζίνγκο από Τζίντον ενός Austin. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, η NASA εκτόξευσε. Βέβαια αυτό κάνει, δεν κάνετε κάτι άλλο. Ποσοστήχησε, καλά έκανε. Νέο διαστημικό τηλεσκόπιο. Η Nancy Grace Roman θα μελετήσει τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια.

Και τώρα όσοι ξέρουν από τηλεσκόπια, το Hubble και το James Webb κοιτούσαν το σύμπαν μέσα από μια κλειδαρότρυπα, ενώ το Nancy Grace Roman θα σπάσει την πόρτα.

Λοιπόν, δύο μυστηριώδη φαινόμενα, μυστερί που λέει και η Αμυνταλή εδώ. Είναι να κατανοήσουμε το μακρινό παρελθόν του σύμπαντος, αλλά και το μέλλον που συμβαίνει ταυτόχρονα. Νάνσι Ρομάν, Grace, το τηλεσκόπιο αυτό κάτι θα καταφέρει.

DJ και παραγωγός Σαντάρ Μπαχάρ. Chicago, Illinois, 2015, ο Σαντάρ Μπαχάρ κυκλοφορεί το άλμπουμ TikTok. Ουσιαστικά είναι EP TikTok at the concert, Σαντάρ Μπαχάρ.

Ονομάζονται Neurotic Drum Band. Η βάση τους είναι η Νέα Υόρκη. Elliot Taub, John Selway. Disco, Italo Disco. Αλλά και Classic House. Neurotic Drum Band. Σε μια Neurotic Adventure.

0: Κόσμος 93,6. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δουλειά του Fontaine DC. Αυτό ήταν το Μαριάν και εδώ είναι η Bonobo με την Joy Crooks. Καινούργιες δουλειές, Distance in Static, Always on Your Side.

Τέταρτο στούντιο άλμπουμ κυκλοφόρησε 31 Ιουλίου από τον Σαμπουζέ. Το ξέρετε, από το Tipsy. Με έναν μεγάλο τίτλο, The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales. Και εδώ συνεργασία με Leon Bridges.

Μπάμπης Δούκαρσταν εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. As we go. Alabama Shakes για το κλείσιμο. I feel hope is coming. Μπαίνει ο Σεπτέμβρης. Το μικρό καλοκαιράκι. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stiefvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.
6: We're going to play a new tune.

Πιστεύω ότι πολλές φορές οι καλλιτέχνες θέλουν να αλλάξουν όνομα και να επιστρέψουν στην πίστα με ένα καινούριο. Αφήνουν πίσω τους τις καριέρες τους, όχι βέβαια, αλλά μετονομάζονται. Εδώ οι Mo Horizons μας παρουσιάζουν τους Ματαχάρι Sons και όχι μόνο αυτούς. Μας παρουσιάζουν και τη Μάργα Μουγκούαμπε, η οποία είναι τραγουδίστρια, ηθοποιός και έρχεται να συμπράξει με τη φωνή της. Ένα Soul and Berlin είναι που φτιάχνουν όλοι μαζί σε αυτό το καινούριο άλμπουμ των Mo Horizons ή αλλιώς Ματαχάρι Sons. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στα τραγουδάκια μας.

Δήμος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τα τραγούδια και φύγαμε να αποχαιρετήσουμε την τελευταία νύχτα του Αυγούστου. Ο Ίντρης είναι εδώ με την Μάιρα Αντράντε. Ένα σιμοάκουα είναι αυτό που έφτιαξαν πριν από

Είπε γη, τα κορίτσια μας που έμαθαν και ζουν στο Παρίσι ηχογραφούν εκεί. Offering είναι ο τίτλος της δουλειάς τους. Από όπου και αντλούμε το

Skin Shape ή αλλιώς Willy Dory. Επιστρέφει, ξαναχτυπά μόνος στο υγρό υπόγειό του, ηχογραφεί αυτό και το λέει πάρτο όπως είναι.

επιστρέφουμε στο Gitkin για τις ιδιαίτερες παραγωγές που φτιάχνει, αλλά κυρίως για τα ταξίδια που κρύβει μέσα στα κομμάτια του. Εδώ παίρνει τις κιθάρες του, τις μουσικές του γενικώς, και φεύγει από το Brooklyn στη Νέα Ορλεάνη, στη Λουιζιάννα. Εκεί εμπνέεται μέσα από τους Φίνικες και φτιάχνει αυτό το άλμπουμ, Where the South Winds Wail, το λέει. Και μέσα εκεί κρύβεται και το Night Tripper, το δικό του.

προχωρώντας θα συναντήσουμε τους Los Lobos, που πριν από χρόνια σε αυτό το άλμπουμ αφιέρωσαν την έμπνευσή τους στα τραγούδια που αγάπησαν. The World is a Ghetto, από τα Native Songs.

προχωρήσουμε με τα κλεμμένα μας δώρα, με τις κλεμμένες μας στιγμές. Εδώ η United Future Organization μας δίνει ό,τι καλύτερο είχε. Stolen Moments.

αυτό σήμερα τα κορίτσια έρχονται με το πρώτο τους άλμπουμ. Ονομάζονται Woman Sisters και εδώ έχουμε την κομματάρα τους, If I Let You.

Η Ezra Collective που έπεισαν και τους πιο δύσκολους ακροατές με αυτό το God gave me feet for dancing. Η Yasmin Lacey πρωταγωνιστούσε και οι Tasty or Not έβαζαν το κάτι της τους από το Παρίσι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Κύριο Ρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε. Θυμόμαστε και χαιρόμαστε ένα κόγκα το οποίο είχε σκάσει μύτη μόλις είχαμε δημιουργηθεί πίσω στο 2002. Up, bust, learn out. Πέρασε.

Εδώ είμαστε, στη δεύτερη ωρίτσα μας. Τεκίλα και μουσικές. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει τραγούδια.

πάμε στη μεξικάνικη πλευρά της ζωής. Ο Ήλι Ζακιέλ έρχεται και το μεξικάνο είναι εδώ, όπως επίσης και το υψωμένο χέρι των μουσικών.

0: Bueno, señores, voy a acabar con esto.
1: Bueno, señores, ώρα είναι να ακούσουμε και μια ρεπέτα σε αυτό το περίφημο Reproach. Ο Σιμπηλίνο είναι εδώ. Pura Kumik είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

0: Madrida.
1: Έχουμε και τα κρυμμένα μας χαρτιά. Ένα από τα καλά κρυμμένα χαρτιά, τα οποία εννοείται θα μας πάρουν, είναι και αυτό εδώ, το Celia's Ball. Έρχεται με την υπογραφή του Bass Lexter Ensemble και το ακούμε ευθύς.

ατμοσφαιρικές exotic μουσικές από την Alice Russell και την περίφημη παρέα της, τον Quantic αλλά και τους Combo Barbara, που σκάνε μύτη στον Νίκο με αυτό εδώ το σημειλάω.

Οίκος αντοχής, ανοιχτός φιλόξενος, με ουρμέλ να φτιάχνει τις μουσικές και ο Κούμα να είναι ο τίτλος του κομματιού.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή και κυρίως για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.